0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Ο κόσμος στον κόσμο. Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δήμο Πάφου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χύτα και σάπα από την ηλεκτρική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Ως κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αξιάτε. Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνώντας για πρώτη φορά την Βουλή των Ελλήνων. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα δεχθεί ποτέ να συζητήσει νομιμοποίηση της παρανομίας και δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε μια ιστορική ομιλία που επιβεβαιώνει τον βαθιά θεσμικό και στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παραδέχθηκε ότι τα πράγματα στο Κυπριακό δεν ήταν ποτέ εύκολα. Ωστόσο, πρόσθεσε, κάθε βήμα είναι σημαντικό και ενισχύει την μεγάλη προσπάθεια προς επίτευξη του μοναδικού στόχου, που δεν είναι άλλος από τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου. Ανέφερε ότι με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση πέτυχε την επανενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την έναρξη των σχετικών διεργασιών που θα οδηγήσουν στο επόμενο βήμα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μιλώντας από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, υπογράμμισε ότι με αυτή την μεγάλη προσπάθεια για απαλλαγή από τα δεσμά της κατοχής, η Κύπρος δεν αισθάνεται μόνη, αλλά έχει τη στήριξη πρώτα και κύρια της Ελλάδας, η οποία παραμένει ο πιο συνεπής και ανιδιοτελής σύμμαχος. Εξέφρασε για ακόμη μια φορά ευγνωμοσύνη για την διαχρονική συμπαράσταση της Αθήνας και χαρακτήρισε επίσης σημαντική τη στήριξη που έχει από τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι μετά από επίπονες προσπάθειες της κυβέρνησης, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απευθύνθηκαν από κοινού στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καταγράφοντας σε επιστολή με τον πλέον επίσημο τρόπο όχι μόνο το ενδιαφέρον της Ένωσης για το Κυπριακό, αλλά και το πλαίσιο που πρέπει να διασφαλίζει η επίλυσή του. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ συναντώνται εκ νέου σήμερα πριν από την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Πρόεδρου στο Πεκίνο, η οποία συνδυάζει μεταξύ άλλων εμπορικές συμφωνίες και έντονο γεωπολιτικό χρώμα. Ο Αμερικανός επιδιώκει απτά αποτελέσματα τα οποία θα ενισχύσουν το πολιτικό του προφίλ εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών και σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social εξέφρασε την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Η σύνοδος των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων επικεντρώνεται στην διατήρηση μιας εύθραυστης εμπορικής εκεχηρίας, η οποία συμφωνήθηκε σε προηγούμενη συνάντηση με τις ΗΠΑ να έχουν αναστείλει τους υψηλούς δασμούς και την Κίνα να έχει περιορίσει τις απειλές αναφορικά με την παγκόσμια προμήθεια σπάνιων γεών. Σύμφωνα με κινέζικες πηγές, ο Σι Τζιπίνγκ δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Ο εκπρόσωπος εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της εμπορικής εκεχηρίας, ενώ επιβεβαίωσε συμφωνίες για κινέζικες αγορές αγροτικών προϊόντων, βοδινού κρέατος και αεροσκαφών Boeing. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Η δήλωση έγινε μέσω μακροσκελούς ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social με αφορμή αναφορά στον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Ο Τραμπ επιχείρησε να απορρίψει τις εκτιμήσεις περί αμερικανικής παρακμής, ενώ ταυτόχρονα εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Ο πρόεδρος Σι δεν αναφερόταν στην εντυπωσιακή άνοδο που έχουν επιδείξει οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τους 16 θεαματικούς μήνες της κυβέρνησης Τραμπ, που περιλαμβάνουν ιστορικά υψηλά στα χρηματιστήρια και στα συνταξιοδοτικά ταμεία, στρατιωτική νίκη και ισχυρή σχέση με την Βενεζουέλα, καθώς και την στρατιωτική συντριβή του Ιράν που συνεχίζεται, έγραψε χαρακτηριστικά. Πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέφερε την Τετάρτη ότι σημειώνεται πρόοδος στις επαφές με την Τεχεράνη. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο το Ιράν θα αποδεχτεί την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο Τραμπ, δηλαδή την μη κατοχή πυρηνικών όπλων. Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 29χρονος πατέρας, ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή του ανήλικου γιού του. Φαίνεται να άρπαξε το παιδί από το σπίτι της μητέρας του σε χωριό της Λεμεσού. Σύμφωνα με δηλώσεις της λεγόμενης αστυνομίας, ο 29χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στις ελεύθερες περιοχές, εντοπίστηκε με τον γιο του στην κατεχόμενη αμόχος του. Ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη από την ψευδοαστυνομία για λεγόμενη κρυφή είσοδο και παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης και έξοδο από τα κατεχόμενα χωρίς άδεια από τις λεγόμενες αρμόδιες αρχές. Το ούτω καλούμενο τμήμα κοινωνικής ευημερίας στα κατεχόμενα αποφάσισε όπως το παιδί μείνει προσωρινά με την μητέρα του 29χρονου. Για την ίδια υπόθεση, οι αρχές της Δημοκρατίας έθεσαν υποκράτηση τουρκοκύπριο 53 ετών, ο οποίος φαίνεται να συνεργάστηκε με τον 29χρονο κατά την απαγωγή του παιδιού. Οι ενεξελίξεις συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Λιβανικής κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον διεξάγονται με τεμποδίων. Τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και η αδιάλαχτη στάση της Χεζμπολάχ περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις. Βασικό σημείο τριβής παραμένει το αίτημα από πλευράς Λιβάνου για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας την ώρα που οι δύο πλευρές προσπαθούν να διαμορφώσουν πλαίσιο για μια πιο σταθερή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Την ίδια στιγμή, η άρνηση της Χεζμπολάχ να αποδεχθεί ορισμένες βασικές προϋποθέσεις, όπως ζητήματα που σχετίζονται με τον αφοπλισμό και τον ρόλο της στην περιοχή, δυσχεραίνει περαιτέρω την πρόοδο των συνομιλιών. Στην Ουκρανία, στους 21 ανέρχεται ο αριθμός των θυμάτων από τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας κατά το τελευταίο 24ωρο. Η Ουκρανική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων γνωστοποίησε ότι στα θύματα συγκαταλέγονται και 3 παιδιά. Αρμόδια πηγή ανέφερε ότι οι διασώστες συνεχίζουν ασταμάτητα να ψάχνουν για επιζώντες μέσα στα συντρίμμια κτηρίου στη συνοικία Νταρνίτσκι. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση της Ηλιούπολης στην Ελλάδα, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση των δύο κοριτσιών από πολυκατοικία. Χθες στις 7:54 το βράδυ έχασε την μάχη με την ζωή 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ νοσοκομείου μας από τις 12 Μαΐου 2026. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της, ανακοίνωσε το νοσοκομείο. Υπενθυμίζεται πως οι δύο 17χρονες είχαν βουτήξει στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη την Τρίτη. Η μία μαθήτρια σκοτώθηκε επί τόπου και η δεύτερη έδινε μάχη στην μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου και δυστυχώς κατέληξε. Την πρόκρισή της στο τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision εξασφάλισε η Κύπρος. Η εκρηκτική Αντιγόνη με το τραγούδι «Τζάλα» ανέβηκε 8η στη σκηνή κατά τον χθεσινοβραδινό δεύτερο ημιτελικό, ξεσηκώνοντας την αρένα και εξασφαλίζοντας ένα από τα 10 μαγικά εισιτήρια. Πρόκριση εξασφάλισαν επίσης η Βουλγαρία, η Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Αλβανία, Δανία και Τσεχία. Ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Το κίνημα οικολόγων Συνεργασία Πολιτών απέδειξε με πράξεις και κοινοβουλευτικό έργο την αξία και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και γενικότερα της κοινωνίας, υποστήριξε σε συνέντευξη του στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του κινήματος Σταύρος Παπαδούρης. Στην 30χρονη παρουσία του στην πολιτική σκηνή, το κίνημα οικολόγων, είπε ο κ. Παπαδούρης, δημιούργησε δεσμούς με την κοινωνία και δήλωσε αισιόδοξος ότι και σε αυτή την εκλογική μάχη θα εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Μετά από πολύχρονες προσπάθειες, ο Δήμος Ιεροκηπίας κατάφερε τελικά να υπογράψει συμβόλαια για τον παραλιακό πεζόδρομο. Τα συμβόλαια του, με το οποίο αναβαθμίζεται η τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου, υπογράφηκαν την Τετάρτη μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του κυρίου Σοκράτη Θεμιστοκλέου εκ μέρους της εταιρείας Panath Construction Limited. Τα συμβόλαια προβλέπουν την εκτέλεση της δεύτερης φάσης του έργου διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση του πεζόδρομου από το ξενοδοχείο Φαέθων μέχρι το ξενοδοχείο Αθήνα Ρόγιαλ, καθώς και του κάθετου πεζόδρομου στα όρια των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας. Το συνολικό ποσό της σύμβασης, 1.081.545 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-27. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται στους 7 μήνες από την ημερομηνία έναρξής του. Η αξία αυτού του έργου θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο όταν θα ολοκληρωθεί και η προστασία του παραλιακού μετόπου από την διάβρωση. Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται πλέον όριμο και δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα με μελέτες και άδειες. Το μόνο που απομένει τώρα είναι η υλοποίηση της δέσμευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας για την προκήρυξη των προσφορών. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου υπό την Προεδρία του Δημαρχεύοντος Άγγελου Ονησηφόρου σχετικά με την δημιουργία χώρου προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν οι τέσσερις δήμαρχοι της Επαρχίας Πάφου, καθώς και εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Πάφου. Στη σύσκεψη παρευρέθηκε επίσης η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, η Νατάσα Μιχαηλίδου και ο Αλέξανδρος Οριέτας, εκπρόσωποι της φιλοζωικής οργάνωσης Simba Animalet. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους δήμους και τις κοινότητες της επαρχίας Πάφου. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την σύσκεψη, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει οικονομικά την όλη προσπάθεια με ποσό ύψους 250.000 ευρώ. Για την χωροθέτηση του καταφυγίου αναζητούνται κατάλληλοι χώροι στην κοινότητα Αναρίτας, τους οποίους πρότεινε ο κοινοτάρχης, και θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις σε νέα συνεδρίαση στις 29 Μαΐου. Τα 20 χρόνια διαχείρισης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου από την Hermes Airport, η επιβατική κίνηση υπερδιπλασιάστηκε, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης της εταιρείας Μαρία Κουρούπη. Συγκεκριμένα, όπως είπε, η κίνηση στους δύο αερολιμένες έχει περίπου διπλασιαστεί από τα 6,7 εκατομμύρια το 2006 στα 13,7 εκατομμύρια το 2025. Συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εδραίωση του τουρισμού ως ενός στρατηγικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας με συμβολή στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν που σήμερα φτάνει το 14%. Αναφερόμενοι στις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι τους μήνες Απριλίου και Μαΐου υπήρξε μείωση της αεροπορικής και επιβατικής κίνησης, όμως πρόσθεσε τον Μάιο οι πτήσεις παρουσιάζουν υψηλότερες πληρότητες. Η κυρία Κουρούπη επιβεβαίωσε ότι από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και τον Ιούνιο η κυβέρνηση αποφάσισε να στηρίξει τα αεροπορικά προγράμματα των εταιριών προς την Κύπρο. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί πλήρως από το ερχόμενο φθινόπωρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ελεγκτικής υπηρεσίας στον Δήμο της Πάφου με το κλιμάκιο των λειτουργών που εγκαταστάθηκε από τα τέλη Μαρτίου στο Δημοτικό Μέγαρο να επεκτείνει πλέον το πεδίο ελέγχου του τόσο στο υποθέσεις που αφορούν τον Χιτά Πάφου όσο και στο πολύκροτο ΣΑΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κόσμος, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου έδωσε πρόσφατα οδηγίες για διεύρυνση της έρευνας μετά τις νέες καταγγελίες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου προς την εταιρεία Χελέκτορ. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι το τετραμελές κλιμάκιο της ελεγκτικής υπηρεσίας θα παραμείνει στην Πάφο για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον αρχικό σχεδιασμό. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε αποφάσεις και χειρισμούς του Δημοτικού Συμβουλίου που φτάνουν χρονικά μέχρι και το 2015, όταν ανέλαβε την Δημαρχία ο Φέδωνας Φεδόνος. Η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ είχε ξεκαθαρίσει ότι παρότι υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου, οποιοδήποτε νέο στοιχείο ή καταγγελία προκύπτει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα εξετάζεται κανονικά από την υπηρεσία. Και ακριβώς αυτό φαίνεται να συμβαίνει τώρα με τις υποθέσεις του ΧΙΤΑ και του ΣΑΠΑ. Καταλυτικό ρόλο στην επέκταση της έρευνας διαδραμάτισαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις για οφειλές του Δήμου Πάφου προς την Χελέκτορ ύψους περίπου 300.000 ευρώ. Η ελεγκτική υπηρεσία στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της και στο Συμβούλιο του ΧΙΤΑ, του οποίου προέδρευε ο εναργία δήμαρχος Φέδωνας Φέδωνος. Παράλληλα, πρόθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας είναι να ανοίξει εκ νέου φακέλους που σχετίζονται με το ΣΑΠΑ, παρότι οι σχετικές αρμοδιότητες έχουν πλέον μεταφερθεί στον ΕΟΑ Πάφου. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου προωθεί ένα συντονισμένο δίκτυο 8 θεματικών μουσείων και κέντρων επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή Ακάμα και Πόλης Χρυσοχούς, με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών και την ενίσχυση της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας της περιοχής. Το δίκτυο συγκεντρώνει μια ποικιλία μουσείων, κέντρων ερμηνείας και εκπαιδευτικών χώρων που προσφέρουν διαδραστικές και βιωματικές εμπειρίες για επισκέπτες όλων των ηλικιών και ενδιαφερόντων. Οι χώροι αυτοί είναι ιδανικοί για οργανωμένες εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων, ομάδες οικοτουρισμού, οικογενειακές εμπειρίες και εξατομικευμένες θεματικές διαδρομές.

0: τα έργα ανακατασκευής της κεντρικής λεωφόρου Μακαρίου που συνδέει την Πάφο με τα Κονιά υλοποιούνται με βάση τα χρονοδιαγράμματα και οι όποιες καθυστερήσεις οφείλονται στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τους προηγούμενους δύο μήνες, υποστηρίζει ο Αντιδήμαρχος Κονιών Κυριάκος Κυριάκου. Οι βασικές τεχνικές εργασίες για την διαπλάτηση του γεφυριού βρίσκονται, όπως είπε, σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα οι εργασίες θα μετακινηθούν στην δυτική λωρίδα κυκλοφορίας. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, όταν ξεκινήσουν οι εργασίες στην δυτική λωρίδα, θα αλλάξει και η όδευση των οχημάτων, τα οποία θα μπορούν να κινούνται από τον κυκλικό κόμβο προς τα Κονιά και θα κλείσει η κάθοδος. Ο κύριος Κυριάκου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξουν αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ιδιαίτερα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα ανοίξουν και πάλι τα σχολεία. Θα ξεπεράσουν τους 400 οι φοιτητές του AUB την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, υποστηρίζει ο υπεύθυνος της διοίκησης του Πανεπιστημίου Γιάννης Άνθης, το οποίο συμπληρώνει 3 χρόνια παρουσίας του στην Πάφο. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κύριος Άνθης διευκρίνησε ότι όλοι αυτοί οι φοιτητές του Πανεπιστημίου είναι με φυσική παρουσία που σπουδάζουν και όχι εξ αποστάσεως. Αναφερόμενος στους μακροπρόθεσμους στόχους του AUB, τόνισε ότι σε βάθος δεκαετίας οι φοιτητές θα φτάσουν τις 2.000. Στασιμότητα επικρατεί στο σχεδιασμό για τον κατασκηνωτικό χώρο στην πόλη Χρυσοχούς. Από τον περασμένο Οκτώβριο που υπογράφηκε το συμβόλαιο με την εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έγινε οποιαδήποτε ουσιαστική εργασία για την επαναλειτουργία του χώρου όπως προβλέπουν τα σχέδια. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις πρόνοιες του συμβολέου η εταιρεία θα πρέπει να επαναλειτουργήσει τον χώρο σε διάστημα 24 μηνών καταβάλλοντας ετησίως στον Δήμο το ποσό των 150.000 ευρώ. Μετά την παρέλευση 8 μηνών στον χώρο δεν έγινε οποιαδήποτε εργασία, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε παράγοντες της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για την τύχη του έργου. Σε εκστρατεία ψεκασμών για την καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο Δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα προχωρεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2026. Με ανακοίνωσή του, ο οργανισμός ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και κατόχους υποστατικών που βρίσκονται εντός των όριων ευθύνης του ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από διορισμένο ιδιώτη εργολάβο. Όπως διευκρινίζεται, οι ψεκασμοί θα καλύπτουν αποκλειστικά τα δημόσια φρεάτια λιμάτων. Παράλληλα, ο οργανισμός καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν την ίδια περίοδο σε καθαρισμό και ψεκασμό των φρεατίων της ιδιωτικής υπονόμου και του φρεατίου σύνδεσης των υποστατικών τους, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Ροίδη Σοφία που βρίσκεται στην Αγίων Αναργύρων 21 έναντι Εκκλησίας Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο και Κοκκίνου Δωροθέα που βρίσκεται στην Γρίβα Διγενή 51 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά στα προσύνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και αρχικά στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
6: Το επόμενο τραγούδι θα το πούμε μαζί με τον κύριο Γιώργο Νταλάρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνώντας στη Βουλή των Ελλήνων. Τόνισε πως δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνελήφθη από την ψευδοαστυνομία ο Τούρκος, ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή του ανήλικου γιού του από τις ελεύθερες περιοχές όπου είχε καταφύγει η Βρετανίδα μητέρα του παιδιού. Ο Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τσιπίνγκ συναντώνται εκ νέου σήμερα πριν από την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων οι εμπορικές συναλλαγές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Μετεμποδίων διεξάγονται οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και η αδιάλακτη στάση της Χεζμπολάχ περιπλέκουν διαπραγματεύσεις. Την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγωδιού της Eurovision εξασφάλισε η Κύπρος με την εκρηκτική Αντιγόνη να ξεσηκώνει το κοινό. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 3 6 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε την επικαιρότητα όπως καταγράφεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα οι ανοιχτές δεξαμενές ψήφων. Τελευταία δημοσκόπηση του πολίτη πριν το άνοιγμα των καλπών. 8 μόνο μέρες πριν από το άνοιγμα των καλπών, η μεγάλη δημοσκόπηση της Νοβέρνα, το πρώτο μέρος της οποίας δημοσιεύεται σήμερα, καταγράφει μεταξύ άλλων πώς κατανέμεται έως τώρα η ψήφος κατά φύλο, ηλικία και επαρχία. Στους άνδρες προηγείται το ΑΚΕΛ με 19%, ακολουθεί οριακά Οδυσσή με 18%, ενώ η Άμεση Δημοκρατία φτάνει στο αξιοσημείωτο 12%. Στις γυναίκες πρώτο κόμμα Οδυσσή με 16% και ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 13%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και το Άλμα με 9%. Η εικόνα αναλυκειακή ομάδα επιβεβαιώνει ότι κάθε κόμμα συνομιλεί με διαφορετικό κοινό. Οι εκλογές, με βάση την έρευνα, δεν θα κρυθούν μόνο από το ποιος προηγείται σήμερα στις μετρήσεις, αλλά και από το ποιος θα καταφέρει να κινητοποιήσει στις μέρες που απομένουν τους δικούς τους ψηφοφόρους, ποιος θα περιορίσει τις διαρροές του και κυρίως ποιος θα πείσει εκείνους που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει. Αναλυτικά θα δείτε, πρέπει να ξεφυλίσετε την εφημερίδα είτε διαδικτυακά είτε αγοράζοντας την. Πάμε να δούμε άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Δανεισμός από Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τέρμα αλλά πλήρης εξόφληση το 2066. Πλήρη αποπληρωμή του χρέους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι το 2066 προβλέπει η αναλογιστική μελέτη, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εργασίας. Τέρμα στη διαχρονική πρακτική δανεισμού με σύσταση ανεξάρτητης αρχής και διαχείριση επενδύσεων από πλεονάσματα, πώς σχολιάζουν στον πολίτη οι κοινωνικοί εταίροι. Δύο έρευνες κατά Οδυσσέα τον καλούν να αποσυρθεί από το ψηφοδέλτιο. Πολιτική αντίπαλη αλλά και ο Δημήτρης Παπαδάκης καλούν τον Οδυσσέα να αποσυρθεί από το ψηφοδέλτιο του Άλμα. Επικαλούνται τις δύο ποινικές έρευνες που εκκρεμούν σε βάρος του. Του ζήτησε να πράξει ό,τι έπραξε και στην περίπτωση Παπαδάκη. Προς μεγάλη τους απογοήτευση, δεν θα αποσυρθώ, απαντά ο Οδυσσέας. Έστειλαν για έλεγχο στην Αγγλία τα μηνύματα για Σάντι, Μακάρης Δρουσιώτης και Νίκος Κληρίδης. Λάρνακα στο προεδρικό για λιμάνι και μαρίνα. Απαγωγή βρέφου συνελήφθη και ο συνεργός οδηγός του πατέρα, Αστρόβολος, 10 μήνες σε ρυθμούς εργοταξίου. Άγνωστο πώς θα αξιολογούνται νέος πονοκέφαλος ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί. Ξεκάθαρες απαντήσεις για τα κριτήρια και από ποιον θα αξιολογούνται αναμένουν από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικές οργανώσεις. Κτηνοτρόφοι βλέπουν παραβιάσεις, φοβούνται όμως να μιλήσουν. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα του πολίτη. Τζι Πινκ προς Τραμπ, πρόσεχε με την Ταϊβάν. Ο Κινέζος προειδοποίησε τον Τραμπ ότι το όλο θέμα μπορεί να οδηγήσει τις δύο χώρες ακόμη και σε ένοπλη σύραξη. Βρετανία, ταυρόντιξε και ο Υπουργός Υγείας. Παραιτήθηκε ο Wes Streeting δηλώνοντας ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στον Στάρμερ. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα θέματα που προβάλλει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα, η οποία επίσης στο γήπεδο γράφει η ψύχωση για το πρωτάθλημα, ο τίμιος Ρόκα και ο ξεκάθαρος στόχος. Αυτά για τον πρόεδρο της ΑΕΚ Λάρνακας. Αυτά λοιπόν από τον πολίτη. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα υπερταμείο για επενδύσεις. Από το φυσικό αέριο αναμέναμε κέρδη, από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων έρχονται 800 εκατομμύρια το χρόνο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα 120 εκατομμύρια από την κυβερνητική δόση. Πλάνα για επενδύσεις στις διεθνείς αγορές με τον κολοσσό των συντάξεων που μπορεί να φτάσει τα 60 δισεκατομμύρια. Σε επενδυτικό ταμείο γίνονται γίγαντα θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς θα υλοποιούνται οι κυβερνητικές αποφάσεις για τερματισμό του δανεισμού της κυβέρνησης από το ταμείο, αλλά και για επιστροφή του υφιστάμενου χρέους που ανέρχεται στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Εργασίας εκτιμά πως στο ταμείο θα κατατίθενται κάθε χρόνο 800 εκατομμύρια από το πλεόνασμα των εισφορών των εργαζομένων και περίπου 120 εκατομμύρια από τη δόση εξόφλησης του κυβερνητικού χρέους των 12 δισεκατομμυρίων. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας θερίζουν τους νέους μας τα τροχαία.
τρίτη χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κύπρος σε θανάτους. Θερίζουν νέους κάτω των 24 ετών τα τροχαία στην Κύπρο, όπως καταγράφονται από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοτοσυκλετιστές και οδηγοί οχημάτων ή σκούτερ τα περισσότερα νεαρά θύματα. Στόχος των αρχών η μείωση των θανάτων στους 26 μέχρι το 2030. Χλωμό το βλέπω. Αύριο η τρίτη μεγάλη δημοσκόπηση του Φιλελευθέρου. Αποτελέσματα των τελευταίων ημερών, τα ποσοστά των κομμάτων Παγκύπρια και Αναεπαρχία, η μάχη για την πρώτη θέση, ποια κόμματα θα εισέλθουν στη Βουλή. Ακόμη από τα σκουπίδια ξανά για χρήση από τα νοικοκυριά, τη δημιουργία δύο κέντρων επιδιόρθωσης και επαναχρησιμοποίησης προωθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος. Θα δέχονται μεταχειρισμένα αντικείμενα από νοικοκυριά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους πολίτες. Σήμερα στο Προεδρικό, κρίσιμη συνάντηση για λιμάνι και μαρίνα. Οι φορείς της Λάρνακα ζητούν ξεκάθαρο πλάνο, χρονοδιαγράμματα και απαντήσεις για τους χερσαίους χώρους και τη χρηματοδότηση των έργων. Μέσω ταχυδρομείων ασταμάτητη η ροή κάναβης από Αμερική. 4 πακέτα και πέραν των 16 κιλών κάναβης συντοπίστηκαν μέσα σε λίγες ημέρες. Αυξάνονται οι κατασχέσεις σκληρών ναρκωτικών και για ηλεκτρονικά τσιγάρα. Υπόθεση Σάντι κλειδί, οι εκθέσεις FBI και Europol για τη Σάντι. Κυπριακές έρευνες ολοκληρώθηκαν, αλλά τα απορίσματα των ξένων υπηρεσιών δεν κρίνουν τα επόμενα βήματα και το ενδεχόμενο ποινικών ενεργειών. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, σκηνές τρόμου πίσω από την αρπαγή του βρέφους, χειροπέδησε 53χρονο φερόμενο συνεργό του καταζητούμενου πατέρα. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της βίαιης επίθεσης στη μητέρα. Οι δράστες την χτύπησαν, έπεσαν μαζί της στην πισίνα και διέφυγαν με το παιδί. Ανάπτυξη υποδομών, το βασιλικό μετατρέπεται σε υπερενεργειακό κέντρο. Από καύσιμα και φυσικό αέριο μέχρι λιμάνια και φωτοβολταϊκά, η περιοχή εξελίσσεται στο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Κύπρου. Ομιλία του Προέδρου, μηνύματα και συμβολισμοί στη Βουλή των Ελλήνων. Ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας, η αποστολή βοήθειας στον Μάρτη, οι αγώνες Ελλήνων και Κυπρίων και ο στόχος στο Κυπριακό. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, στο κόκκινο, η πίεση φέρνει άγριες κόντρες. Δοκιμάζονται και μετρούν αντοχές στην τελευταία στροφή πριν το άνοιγμα της κάλπης των βουλευτικών εκλογών. Αυτά είναι τα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή, η οποία έχει πρωτοσέλιδο 5 προτεραιότητες του ΑΚΕΛ στη Νέα Βουλή. Στέφανος Στεφάνου, πηξίδα, οι ανάγκες της κοινωνίας, οι επικείμενες μάχες απαιτούν ισχυρό ΑΚΕΛ. Σε απολογισμό της δράσης του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία κατά την πενταετία 2021-2026, προέβη χθες ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Όπως ανέφερε, το ΑΚΕΛ πορεύτηκε με σταθερή πηξίδα τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι τα συμφέροντα των λίγων και προνομιούχων. Βρέθηκε στο πλευρό της κοινωνίας και απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα, είπε. Στην πρώτη σελίδα, ακόμη στην κεντρική φωτογραφία, η Λεζάντα οδηγούν την ΑΕΚ σε οικονομικό στραγγαλισμό, έρχονται αυξήσεις στο ρεύμα. Σε 40 χρόνια θα αποπληρωθεί ο υφιστάμενος δανεισμός των 12 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Βίντεο Γκέιτ, μήπως επιχειρήθηκε εκβιασμός του Προέδρου. Μήνες μετά τις αποκαλύψεις για τον μηχανισμό θεσμικής διαφθοράς με επίκεντρο το Προεδρικό και το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας, ο Πρόεδρος εξακολουθεί να αποφεύγει να αναλάβει την παραμικρή πολιτική ευθύνη. Έρευνες χωρίς τέλος για ΟΕΔΑ Πεντακόμου και Τριμίκλινη. 3 χρόνια και ακόμη δεν ολοκληρώθηκαν οι αστυνομικές έρευνες για το πόρισμα που αφορά την ΟΕΔΑ Πεντακόμου και για το πόρισμα της υπόθεσης εκτροπής νερού από τον ποταμό Κούρη για τις ανάγκες ιχθυοτροφείου στην Τριμίκλινη. Την οτροφία αντιδρούν οι υγροπροβατοτρόφοι για τη μείωση της ποσόστοσης εγωπρόβιου γάλακτος και την υπονόμευση του χαλουμιού ΠΟΠ. Κεντρικές φυλακές, καταγγελίες για βία, εξευτελισμούς, συγκάλυψη, βαριά ερωτήματα για την διοίκηση. ΑΚΕΛ και Σπίρση Προδάτ αντιδρούν για την αναφορά του Προέδρου για τις εκποίησεις. Οι υπόλοιποι σιωπούν. Δυσί, Δίκο ανοίγουν πόρτα συνεργασίας με το ΕΛΑΜ, τεράστιος ο κίνδυνος για την Κύπρο. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας,
Ομόνια, πηξίδα για τη διοίκηση στο σχεδιασμό εισηγήσεις του Χένικ Μπέρκ. ΑΕΚ, ο Άντρος Καραπατάκης μένει πιστός του μοντέλο και ποντάρει στον Τσάβι Ρόκα. Αυτά και από την Χαραυγή. Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της αλήθειας. Ο Οδυσσέας στο κάδρο των ερευνών για Πεντάκομο. Ο Γενικός Εισαγγελέας απέφυγε να απαντήσει εάν ερευνάται και ο τέος Γενικός Ελεγκτής. Δόθηκαν οδηγίες.

καθορίσει αν οι δύο υποθέσεις οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Συνέφιασε και έπεσε το ρεύμα. Περιοχές της Κύπρου έμειναν χθες χωρίς ηλεκτροδότηση για 40 λεπτά. Μια σημαντική βλάβη σε μονάδα της ΑΕΚ συνέπεσε με καιρικές συνθήκες μειωμένης παραγωγής από τη φωτοβολταϊκά και με την απουσία αποθήκευσης που θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση. Αντίδασμον ζητάει βοήθεια στροφή Τραμπ προς το Πεκίνο. Ο πλανητάρχης ανέφερε ότι ο Κινέζος ομόλογός του συμφώνησε να βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστεί. Η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει πετρέλαιο, φυσικό αέριο και 200 Boeing. Ήρθε η καραντίνα μετά την έξαρση γαστρεντερίτιδας, ένας νεκρός και 50 κρούσματα. Χανταϊός, 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων. Το ποσοστό θνησιμότητας αυτού του στελέχους φτάνει στο 27%. Σύλληψη αστυνομικού, διερευνάται υπόθεση συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα. Κοινωνικές ασφαλίσεις, δανεικά τέλος σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας και την αναλογιστική μελέτη. Κτηνοτρόφοι, αγκάθει ο υπολογισμός των αποζημιώσεων αφού δεν υπάρχουν στοιχεία για τα πόσα και ποια ζώα θανατώθηκαν. Σήμερα στην αλήθεια ένθετο η εκλογική κατάλογη σε όλες τις εφημερίδες. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει αυτό το ένθετο με τους εκλογικούς καταλόγους, όπως και στον αδέσμευτο, ο οποίος κυκλοφορεί σήμερα. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Γνώμη. Δυσί και Δίκο ξεπλένουν το ΕΛΑΜ και τον φασισμό, γράφει η εφημερίδα. Ανίερη συμμαχία για να κρατηθούν στις καρέκλες τους, επιστρατεύουν το ΕΛΑΜ και την ακροδεξιά, την πέμπτη φάλαγγα του κεφαλαίου. Ένθετο επίσης για τις βουλευτικές εκλογές. Οργανωμένος ο επικισμός της Τρόζενα, η Κύπρος απικία του Ισραήλ. Είναι ένας ακόμη τίτλος στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Στημένο σκηνικό από το βαθύ κράτος της δεξιάς με το βλέμμα στις προεδρικές έως το 2028. 30 χρόνια από το ατιμόρυτο έγκλημα του χρηματιστηρίου. Κανένας δεν διώχθηκε, κανένας δεν δικάστηκε, κανένας δεν καταδικάστηκε. Αντιστροφή ρόλων, οι θύτες ντύθηκαν θύματα, κλαίνε δήθεν για την κατοχή, μα εκείνοι άνοιξαν την πόρτα, οι πολιτικοί τους πρόγονοι την έφεραν. Αυτά από την εφημερίδα Γνώμη. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης, τον Μάριο Καρογιάν.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Όλες οι εφημερίδες, τα κανάλια τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύουν τις τελευταίες τους δημοσκοπήσεις. Ακόμα τα πράγματα φαίνεται ότι είναι ρευστά και για την πρώτη θέση και για τα κόμματα τα οποία θα εισέλθουν τελικά, θα εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αν θα είναι 7, αν θα είναι 9. Επίσης το ποιοι θα εκλεγούν ως βουλευτές είναι ανοιχτό ακόμη, υπάρχουν φαβοροί, αλλά υπάρχουν και μικρές διαφορές, πρέπει να σας πω, και η μάχη δεν έχει κριθεί ούτε για το ποιοι θα εκπροσωπήσουν τα κόμματα στην Νέα Βουλή. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον μια δημοσκόπηση που δημοσιεύει σήμερα το πρώτο μέρος ο Πολίτης, αύριο είναι το δεύτερο, που δείχνει τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων και το πεδίο, το πώς ψηφίζουν οι άνδρες, οι γυναίκες και το κοινό στο οποίο απευθύνεται το κάθε κόμμα. Λοιπόν, εμείς σήμερα φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης, τον Μάριο Καρογιάν. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο.
0: Λοιπόν, συμφωνείτε με αυτή την γενική εκτίμηση ότι ακόμη δεν έχουν κριθεί πολλά πράγματα, μένουν αρκετά να κριθούν τις επόμενες ημέρες?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Οι εκλογές είναι στις 24 του Μάη. Πάντοτε οι τελευταίες μέρες είναι πλέον σημαντικές. Αυτό έδειξε η προϊστορία. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να πω είναι ότι άποψή μου είναι ότι και αυτή τη φορά οι δημοσκοπήσεις δεν θα βρουν κέντρο. Αυτή είναι η αίσθηση μου.
0: Αυτό μένει να αποδειχθεί. Θα είναι κατά προσέγγιση περισσότερο και ότι δεν θα μπορέσουν να πιάσουν έτσι τις μετακινήσεις.
1: Αυτή είναι η αίσθηση μου. Όπως και την προηγούμενη φορά δεν μπόρεσαν να το πιάσουν. Ναι. Τώρα τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος δεν τοποθετείται εύκολα, αλλά λάβει κανείς υπόψη ότι γίνονται 12-13.
0: Δεν τοποθετείται, κύριε Καρογιάν, ή αλλάζει άποψη, ή υπάρχει μία μάζα ανθρώπων, ψηφοφόρων, οι οποίοι μπορεί, ας πούμε, να αλλάξουν τις τελευταίες ημέρες ή την τελευταία ημέρα ή την ώρα που θα πάρει στην κάλπη, και άρα αυτό δεν μπορεί να το εντοπίσουν οι έρευνες που γίνονται?
1: Το ότι υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει, και αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχουν πλέον τα σκληρά στεγανά που υπήρχαν πριν λίγα χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, ο κόσμος τις πλήστες φορές δεν λέει αυτό που πραγματικά θα κάνει. Ναι. Υπάρχει δηλαδή κρυφή ψήφος.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίτο πράγμα, υπάρχει μια τάση να μην λένε την πραγματικότητα. Να τους παίρνουν δημοσκόπηση και να λένε άλλα τ' άλλο.
0: Να παίζουν.
1: Να παίζουν, ναι. Είναι ένας τρόπος να βγάλουν το θυμικό τους, είναι ένας τρόπος και τα λοιπά,
0: να εκδικηθούν
1: ή διάφορα άλλα πράγματα. Επομένως, θεωρώ ότι και σε αυτές τις εκλογές οι δημοσκοπήσεις θα πέσουν και αρκετά έξω. Αυτή είναι η αίσθηση μου, και αυτό μένει να αποδειχθεί στις 24 του Μαΐου.
0: Σε ό,τι αφορά τη Δημοκρατική Παράταξη, σας άκουσα προχθές στην Κεντρική Συγκέντρωση να λέτε ότι θα διαψευστούν για άλλη μία φορά.
1: Ναι, αυτό είπα. Αυτό είπα και είναι αυτό που λέω κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Ναι. Το είπα το 2019, όταν μας έβγαζαν 0,1, 0,2, 0,3. Εκείνοι ξέρουν γιατί μας έβγαζαν έτσι. Και τελικά πήραμε 3,8 και μπήκαμε στο Εθνικό Συμβούλιο χωρίς να είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Τα ίδια είπα το 2021, όταν πάλι αυτές οι δημοσκοπήσεις μας έδειχναν μισόν, 0,8, 1, ανάμιση, ακόμη και λίγες μέρες πριν τις εκλογές τις τελευταίες τους. Νομίζω μόνο μία δημοσκόπηση μας έδειξε 2% και πήγαμε μετά από μια εβδομάδα στις εκλογές και πήραμε 6,1. Κάποιος πρέπει να εξηγήσει πώς γίνονται αυτές οι μεγάλες αποκλήσεις.
0: Ναι.
1: Πώς παρουσιάζονται αυτού του είδους τα φαινόμενα.
0: Ναι. Λένε ότι είναι μικρό το δείγμα και δεν μπορούν να
1: ωραία, πώς μπορεί το ότι εφόσον είναι μικρό το δείγμα να βγάζουν εκ προημίου ότι η Δημοκρατική Παράταξη και κάποια άλλα κόμματα είναι εκτός Βουλής? Mm-hmm. Πώς μπορεί με τόση βεβαιότητα κάποιοι να μιλούν, να κάνουν την κατανομή των εδρών να με αφορισμούς να λένε ότι κλείσανε τον κύκλο σας.
0: Επηρεάζει, κύριε Καρόκιανα, αυτές οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν τελικά και την ψυχολογία και το εκλογικό σώμα, όταν δηλαδή λένε ότι η χαμένη ψήφος, για παράδειγμα, σε ένα κόμμα που δεν δείχνει ότι μπορεί να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, το επηρεάζουν?
1: Λοιπόν, κύριε Νάνο, να μιλήσουμε ειλικρινά. Ναι, υπάρχει μια μερίδα η οποία επηρεάζεται. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα που είναι συνειδητοποιημένη και ξέρει ότι αυτά είναι εργαλεία, και τα εργαλεία δεν μπορεί να ισοδυναμούν με την ψήφο του κόσμου που θα πάει στις 24 του Μάη πίσω από το παραβάν να κάνει την επιλογή του. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια μερίδα της κοινωνίας που επηρεάζεται από αυτά. Και μάλιστα φροντίζουν και κάποιοι να τις κεντρίζουν αυτήν την ανασφάλεια, λέγοντας τους εξής: ήδη έχουμε δύο φαινόμενα. Να υπάρχουν εκπροσώποι κόμματος ή κομμάτων στις τηλεοράσεις και να λένε ότι από τον ενδιάμεσο χώρο, βάσει των δημοσκοπήσεων, μόνο έναν κόμμα του κέντρου μπαίνει στη Βουλή. Αυτό τι είναι? Δεύτερο στοιχείο. Παίρνουν τηλέφωνα τον κόσμο και τους λένε: καλοί άνθρωποι είναι, εντάξει, έκανα δουλειά, όμως βλέπετε δεν μπαίνουν στη Βουλή, τουλάχιστον ψηφίστε μας εμάς, ψηφίστε μας, γιατί αν μας ψηφίσετε θα είμαστε πιο ψηλά από το ΑΛΜΑ, θα είμαστε πιο ψηλά από το ΕΛΑΜ ή θα είμαστε στην τρίτη θέση για να έχουμε τον καθοριστικό ρόλο. Άρα λοιπόν τα εργαλεία αυτά εργαλειοποιούνται από συγκεκριμένους χώρους. Αυτό γίνεται. Ναι, να μου πείτε, θα επηρεάσουν τον κόσμο? Υπάρχει μια μερίδα που δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως.
0: Ναι, οποίοι... παίζει ρόλο. Μπορεί να το καταλάβει, να το κατανοήσει οποιοδήποτε. Εσείς είσαστε αισιόδοξος ότι η Δημοκρατική Παράταξη και αυτή τη φορά θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, κύριε Καρόγιανο?
1: Ναι, κύριε Καρόγιανο, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η Δημοκρατική Παράταξη θα έχει και εκπροσώπηση. Θα μπει και στη Βουλή, θα έχει και ισχυρή παρουσία. Και είναι όσο πιο πεπισμένος από ό,τι ήμουν ποτέ. Γιατί είμαι παλιός του κουρπέτσι, παρακολουθώ το τι γίνεται. Διαπιστώνω κόσμο ο οποίος τοποθετείται έντονα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Προχθές κάναμε την τελευταία μας κεντρική εκδήλωση. Ναι. Την έδειξαν οι τηλεοράσεις. Πέστε μου, ημέρα Τετάρτη, η ώρα 7, να γεμίσεις ένα χώρο με 1000 άτομα συν, αν αυτό το πράγμα είναι μια παράταξη η οποία δεν θα καταφέρει να μπει μέσα, ή στέλνει ακριβώς το αντίθετο μήνυμα και μάλιστα ότι θα μπει με δύναμη. Πώς μπορεί όλα αυτά να μου πείτε πήγαμε και αγοράσαμε τον κόσμο γεράστη, τον πληρώσαμε γεράστη? Αυτό δεν έγινε. Δεν έχουμε τις συνάδελφες και δεν μπορεί να γίνει. Άρα όλος αυτός ο κόσμος που αψήφισε δυσκολίες και συνειδητά ήταν εκεί, συμπολίτης άλλος κόσμος που δικαιολογημένα δεν μπορούσε να είναι. Πέστε μου, είναι ένα μήνυμα ότι αυτή η παράταξη δεν έχει ρίζες? Ότι αυτή η παράταξη δεν έκανε έργο που να εκτιμείται από τον κόσμο? Ότι αυτή η παράταξη έκανε κάτι κακό? Λάθη έκανε. Όμως έκανε κάτι κακό επιζήμιο στην κοινωνία και στη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν, ξέρετε, και όταν το ίδιο βράδυ βγαίνει η δημοσκόπηση και λέει η ΔΥΠΑ από την πρώτη μέρα που κάνουν δημοσκόπηση μέχρι σήμερα 1%. Πέστε μου, που είναι η λογική? Αν βρεθεί ένας άνθρωπος να με εξηγήσει, ναι. Μπορεί να είμαι εγώ παράλογος.
0: Ναι. Θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω αν διατελέσατε και πρόεδρος της Βουλής χρόνια, όπως είπατε και εσείς στο Γκουρμπέτι. Εάν έχουμε αυτήν την 7-9 κόμματα στη Βουλή, τέτοια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση θα μπορέσει να λειτουργήσει το Κοινοβούλιο?
1: Ναι, κύριε Νάνο, θα μπορεί να λειτουργήσει, διότι όλα εξαρτούνται από την βούληση των ανθρώπων, από την βούληση των κομμάτων. Συγγνώμη, είστε ένας από τους πλέον έγκριτους δημοσιογράφους στο Κουρπέτι και εσείς πολλά πολλά χρόνια. Από πότε μας ακούτε να λέμε ότι η Κύπρος δεν σηκώνει διχόνοιες, δεν σηκώνει διχασμούς, δεν σηκώνει έλλειψη συνεννόησης και συνεργασίας? Τουλάχιστον το οφείλουμε στη χώρα μας, το οφείλουμε στους νέους ανθρώπους, αν πραγματικά αγαπούμε τη χώρα μας και αν πραγματικά θέλουμε να δώσουμε προοπτική στους νέους ανθρώπους. Όταν λοιπόν η δεξιά σου λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι με την αριστερά θεσμικά, γιατί αν το κάνω αυτό το πράγμα δεν έχω λόγο ύπαρξης. Υπάρχει και το αντίστροφο. Η αριστερά λέει στην δεξιά: δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον συναγερμό, γιατί αν συνεργαστώ, τότε και θα είπα δεν έχω λόγο ύπαρξης. Όταν περί άλλων τερβάζουν οι όλοι οι υπόλοιποι, γιατί θεωρούμε ότι αν βγάλουμε κάποια, αν κάνουμε κάποια μικρά πράγματα, μπορεί να έχουμε περισσότερα κουκιά στο δικό μας καλάθι. Λοιπόν, λέω, αν πραγματικά άκουγαν αυτά που λέμε να κάτσουν οι πολιτικές δυνάμεις με την κυβέρνηση γύρω από ένα τραπέζι και να βρούμε τους καλύτερους τρόπους, τις καλύτερες πολιτικές να ανασάνει ο κόσμος. Να κάνουμε 5 πράγματα καλά που να πει ο κόσμος επιτέλους. Κατάλαβαν, έμαθαν, μας άκουσαν και κάνουν βήματα σωστά. Ανταυτού παρακολουθάτε όλες αυτές τις μέρες στους δέκτες των τηλεοράσεων. Συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις επί προσωπικού, εσύ είσαι διεφθαρμένος, είσαι και εσύ διεφθαρμένος, εσύ έκανες αυτό, ναι, έκανε και ο άλλος αυτό. Και το αποτέλεσμα, ο κόσμος, τι ακούει. Ακούει μυθοπλασίες, ακούει βαρετά λόγια ο ένας προς τον άλλο, δολοφονίες χαρακτήρων, προσβολές, χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα. Επομένως, το ερώτημα σας. Ναι. Και εγώ θεωρώ ότι η Βουλή θα είναι πέρα από 8. Θα είναι και 8, μπορεί να είναι και 9. Ναι. Είναι ένας λόγος, ένας τρόπος για να υποχρεωθούν να συνεργαστούν περισσότερες δυνάμεις για το καλό του τόπου.
0: Θα είναι η πρώτη φορά που έχουμε σε τέτοιο βαθμό πολυκερματισμό, θα έλεγα.
1: Δεν είμαστε και ευρωπαϊκή χώρα.
0: Ναι, και μείωση του ρόλου που διαδραματίζουν τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα.
1: Λοιπόν, εγώ λέω ναι, να δοθεί χώρο σε πολλούς, να πλητανεύσει η λογική, να πλητανεύσει η σοβαρότητα, να πλητανεύσει το συλλογικό καλό, να αφήσουμε πίσω τα καπρίτσια, να αφήσουμε πίσω τα κόλπα, να αφήσουμε πίσω αυτές τις πρακτικές και τις λογικές που πισωγύρισαν τον τόπο και να διαφερθούμε για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου και για την ευημερία της κοινωνίας μας. Όχι να λέμε τεχνητά, μα ξέρετε πρέπει να είμαστε 4 ή 5 για να μπορούμε να προχωρεί ο τόπος. Όχι. Ο τόπος μπορεί να προχωρήσει και με περισσότερα κόμματα στη Βουλή, αρκεί να έχουμε μυαλό, αρκεί να έχουμε λογική, αρκεί να τηρείται το μέτρο, αρκεί να σταματήσουμε να κάνουμε όλα αυτά που πληγώνουν και τη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα και τους πολίτες.
0: Είσαστε κυβερνός απαράταξη. Συμμετέχετε στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Δεν θα έπρεπε να εισπράτετε ωφέλη από την διακυβέρνηση η οποία και εσείς λέτε αλλά και οι υπόλοιποι που, με τους οποίους συνεργάζεστε στην κυβέρνηση ότι είναι μια κυβέρνηση που έχει παράξει έργο κλπ. Γιατί δεν το εισπράτετε αυτό και δεν αυξάνετε τα ποσοστά σας στα κόμματα τα οποία στηρίζετε την κυβέρνηση, τουλάχιστον δημοσκοπικά?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα εδώ έχουμε βουλευτικές εκλογές και όχι προεδρικές. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεύτερο στοιχείο. Η δική μας επιλογή να στηρίξουμε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ήταν στη βάση του προγράμματος. Έγιναν συζητήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον Κυπριακό, την οικονομία και κάποιους θεμελιώδεις άξονες πολιτικής. Συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο, αυτό στηρίζουμε. Εμείς δεν εξαρτούμε την παρουσία μας στην κυβέρνηση ως συμπολίτευση. Με το αν κερδίζουμε εκλογικούς πόντους. Το ότι στηρίζει μια κυβέρνηση είναι μια επιλογή ευθύνης από τη στιγμή που συμφωνείς με το πρόγραμμα. Συμφωνείς με πράγματα που πρέπει να γίνουν. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα σε αυτόν τον τόπο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν πράγματα που δρομολογούνται και υπάρχουν πράγματα που έχουμε καθυστερήσεις. Είναι εδώ λοιπόν που θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το πρόγραμμα του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη για το καλό της κοινωνίας. Αυτό είναι δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο. Κοιτάξτε, κανέναν κόμμα, όπως είναι η πολιτική κατάσταση σήμερα, ο θυμός, η αγανάκτηση, η οργή του κόσμου, η δικαιολογημένη, με όλα αυτά που συμβαίνουν, που δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα από τα παραδοσιακά κόμματα, ούτε το ΑΚΕΛ, ούτε ο Συναγερμός, ούτε το ΔΙΚΟ, ούτε εμείς, ούτε η ΕΔΕΚ, παίρνουμε πόντους ευρύτερα. Ούτε και εκείνοι που κάνουν σφοδρή αντιπολίτευση κερδίζουν πόντους. Ποιοι κερδίζουν πόντους? Επειδή ο κόσμος λειτουργεί με το θυμικό του, τότε λέει, σου λέει, εγώ κύριε, να δοκιμάσω και κάποιους καινούριους. Βέβαια, εδώ θέλω να πω κάτι πολύ υπεύθυνα. Ένα λάθος που υπάρχει δεν το αντικαθιστάς με ένα μεγαλύτερο λάθος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το να μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά σε μια περίοδο δύσκολη γεωπολιτικά, έχουμε πόλεμο στην αυλή μας, με συνθήκες δύσκολες, με τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται, με τις οικονομικές ανισότητες να διευρύνονται, με τα προβλήματα που έχει η κοινωνία στην παιδεία, στην υγεία, θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά αν μπορούμε να λειτουργούμε με έναν τρόπο όπου αφήνουμε στην τύχη πάρα πολλά πράγματα. είτε δεν ξέρουμε ποιες είναι οι πολιτικές που θα ακολουθήσουν γιατί δεν υπάρχουν, θα κάνουμε διαβούλευση, ή αν ξέρουμε λογικές και συμπεριφορές που στο τέλος θα πισωγυρίζουν. Αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος, δεν θα το αποφασίσω εγώ. Είμαι άρρωστος δημοκράτης. Ό,τι αποφασίσει ο κόσμος, έτσι πρέπει να είναι, να το δεχτούν όλοι και να το αποδεχτούν και να το σεβαστούν. Από εκεί και πέρα την ευθύνη την παίρνει ο κόσμος, για όποια είναι το επιλογή. Δεν μπορεί αύριο να πει, ξέρετε, κάποιος άλλος πήρε την απόφαση. Γιατί την ώρα της κρίσης, και κρίσης θα έρθουν, την ώρα των σοβαρών διλημάτων, εκεί λοιπόν ο κάθε κατεργάρης των πάγκων του, και εκεί απέφχομαι να αποκαλυφθεί η γύμνια. Γιατί δεν θα είναι η γύμνια αυτών τους οποίους ενδεχομένως ο λαός θα πρημοδοτήσει. Θα είναι η γύμνια της δημοκρατίας μας, θα είναι η γύμνια της προοπτικής και του μέλλοντος των παιδιών μας, και από εκεί και πέρα ελπίζω να μην καταστούμε αυτόχειρες.
0: Και τι θα λέγατε στους ψηφοφόρους που μας ακούνε τώρα, για ποιους λόγους θα πρέπει να επιλέξουν τους υποψηφίους της Δημοκρατικής Παράταξης στις εκλογές της 24ης Μαΐου, κύριε Καρογιάννη?
1: Όπως κύριε Ρανό, όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή την περίοδο, εμάς δεν μας ακούσατε να κατηγορήσουμε κανένα. Δεν το νιώθουμε, δεν το έχουμε ανάγκη να κατηγορήσουμε κάποιους ή να τους εισπυλώσουμε για να κερδίσουμε σε αξιοπιστία εμείς. Προβάλλουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας, με επιχείρημα. Κάποιος μπορεί να συμφωνεί, κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Όμως είναι με ευπρέπεια που βάζουμε τις θέσεις μας, και αυτός πρέπει να είναι ο πολιτικός πολιτισμός σύγχρονων πολιτικών κομμάτων. Ανεξαρτήτως αν είμαστε της μόδας ή αν μας βολεύει. Δεύτερο στοιχείο, ναι, έχουμε καταστήσει πάρα πολύ δυνατά ψηφοδέλτια παγκύπρια, το αναγνωρίζουν όλοι. Αυτό είναι ψηφοδέλτια που έχουν παιδιά που έχουν γνώσεις, έχουν εμπειρίες, έχουν ήθος, έχουν χαρακτήρα, είναι έντιμα παιδιά, έτοιμοι να προσθέσουν, έτοιμοι να υπηρετήσουν. Το τρίτο στοιχείο που υπάρχει είναι ότι εμείς δεν προάγουμε τον διχασμό. Προάγουμε την νυφάλια σκέψη, τον διάλογο. Δεν θεωρούμε ότι από μόνοι μας μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ούτε και από μόνοι μας μπορούμε να είμαστε οι τιμωροί του συστήματος. Ούτε και θεωρούμε ότι όλοι οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι εκτός που μας. Ούτε και εμείς περιμένουμε σε αυτήν τη δύσκολη φάση άλλοι να μας πούν ποιες πολιτικές πρέπει να προωθήσουμε. Έχουμε 5 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Κάναμε έργο η κοινοβουλευτική μας ομάδα δυσανάλογο της δύναμής της, και όλοι το παραδέχονται. Δώσαμε προτάσεις, δώσαμε λύσεις, συμβάλαμε και εμείς σε σημαντικά πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Φέρουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης των λαθών για να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Γιατί και εμείς διαπράξαμε λάθη. Όμως δεν διαπράξαμε λάθη που να έκαναν κακό στην πατρίδα, δεν διαπράξαμε λάθη που να έκαναν κακό στην κοινωνία. Τα όποια λάθη κάναμε, εμάς τιμώρησαν. Εμάς, είτε σαν άτομα, είτε σαν παράταξη. Ποτέ όμως τον τόπο. Επομένως, η Δημοκρατική Παράταξη και με το πρόγραμμα το οποίο έχει βάλει, με τις προτεραιότητες της, που δεν είναι άλλες από το να δημιουργήσουμε δυνατότητες για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία, για καλύτερη κατανομή του εισοδήματος, για να ενισχυθούν οι θεσμοί του κράτους, έτσι που να είμαστε σύγχρονο κράτος, και όχι βέβαια να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε, θεσμοί να αμφισβητούν θεσμούς, άτομα να αμφισβητούν τα πάντα, και στο τέλος να είμαστε πρώτου χάους, να είμαστε πρώτης καταστροφής, γιατί αυτή είναι παρακμή. Εμείς θέλουμε την Κύπρο πραγματικά να προχωρά σημαντικά τα επόμενα βήματα σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό κόσμο. Για το Κυπριακό, γιατί θα υπάρξουν εξελίξεις, χρειάζονται οι νούσιμες, οι σοβαρές φωνές στα πλαίσια του διεκδικητικού ρεαλισμού, και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να είμαστε άξιοι και της εμπιστοσύνης, αλλά και των δυνατοτήτων που θα μας δώσει η κοινωνία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι, κύριε Καρογιάννη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε καλό σε όλους.
0: Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης, τον Μάριο Καρογιάννη. Θα πάμε Γεροσκήπο αμέσως. Είναι εκεί ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας, ο Νίκος Παλιός, μας περιμένει. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στους ακροατές του ραδιοκοσμού.
0: Έγραψε έναν τίτλο «Η Γεροσκήπου αλλάζει» και νομίζω ότι μια βόλτα τις τελευταίες μέρες που έκανα στο Δήμο σας, στην περιοχή, είναι εμφανές αυτό και στο κέντρο του Δήμου αλλά και στην τουριστική περιοχή. και υπογράψατε προχθές συμβόλαια για την δεύτερη φάση της ανάπλασης του παραλιακού πεζόδρομου, που είναι ένα σημείο το οποίο χρειάζεται σίγουρα αναβάθμιση.
2: Σίγουρα, και είναι μια περιοχή που στην οποία βρίσκονται οι πιο σημαντικές ξενοδοχειακές μονάδες της χαμηλής περιοχής της Πάφου. Η περιοχή, τολμώ να πω, και δεν έχω κανένα πρόβλημα, ότι είναι λίγο υποβαθμισμένη σε σχέση με τις υποδομές. Ο στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση αυτών των υποδομών, τόσο με αυτόν το έργο, όσο και με την πρόθεση της αυτομηχανικής μελέτης για την προστασία των νοτιοδυτικών αχτών Πάφου και Ιεροσκήπου, αλλά και με κάποιες δευτερεύουσες εργασίες στην περιοχή, όπως η τοποθέτηση νέων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείων, όπως είναι η αποκατάσταση του ποδηλατόδρομου από το ύψος της περιοχής Ράνια Κότ, του οικοδομικού έργου Ράνια Κότ, αλλά και ένα πρόγραμμα φυτεύσεων. Έχουμε ήδη προκηρύξει προσφορές για φυτεύσεις κατά μήκος του πολεμικού έργου Ράνια Κότ. Είναι έργα τα οποία πιστεύω θα αλλάξουν την εικόνα της περιοχής. Κάποια θα γίνουν άμεσα, αρχίζει, όπως αναφέρατε εσείς, ένα πλάσι του παραλιακού πεζόδρομου. Θα γίνουν και αυτές οι
0: εργασίες. Τι θα περιλαμβάνει, δηλαδή, τι θα κάνετε, θα αλλάξετε τα πλακόστρωτα εκεί που υπάρχει ήδη ο πεζόδρομος?
2: Είναι και ο κάθετος ο πεζόδρομος μεταξύ των Δήμων Πάφου και Ροκηδίας, ο κάθετος, ναι, αμέσως μετά το Αθηνά Ρόγιαλ, και είναι και ο παραλιακός πεζόδρομος μπροστά από τα ξενοδοχεία. Είναι μια σε μήκος είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, σε επιφάνεια είναι περίπου 6.000 τετραγωνικά μέτρα. Σίγουρα θα γίνει μια επιφάνεια η οποία θα βελτιώνει την περιπατητική διαδρομή, αλλά θα υπάρχει και φωτισμός, θα εμπλουτιστεί και με κάποια δέντρα, με αστικών εξοπλισμών.
0: Παγκάκια, θα υπάρξουν σημεία θέασης κλπ. Έτσι...
2: Σίγουρα, ναι.
0: Ναι. Και πότε θα ξεκινήσει το έργο αυτό?
2: Υπολογίζομαι την 1η Ιουνίου.
0: Άμεσα, δηλαδή ξεκινάει άμεσα. Ναι, επομένως, ναι, και η διάρκεια εκτέλεσης του είναι
2: 7 μήνες.
0: Μάλιστα. Και το κόστος ποιος θα το καλύψει? Είναι με
2: χρήματα του Δήμου? Είναι περίπου 1 εκατομμύριο, 1 εκατό περίπου. Συστηματοδοτείται από το πρόγραμμα πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027. Δηλαδή περίπου το 85% θα καλυφθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια και το υπόλοιπο 15% θα είναι η συνεισφορά του Δήμου Ιεροκηπίας.
0: Μάλιστα. Είναι η δεύτερη φάση αυτή. Η πρώτη ποια ήταν?
2: Είναι δεύτερη. Η πρώτη ήταν η κάθετη πεζόδρομη μεταξύ των ξενοδοχειακών μονάδων που έγινε πριν 4-5 χρόνια.
0: Μάλιστα. Είναι συνέχεια δηλαδή.
2: Ναι, είναι συνέχεια. Έγινε σε φάσεις τότε.
0: Μάλιστα. Αν έχετε λίγο χρόνο ακόμη, ναι, ήθελα να μας πείτε για τον σχεδιασμό στο κέντρο του Δήμου. Είδαμε, ολοκληρώθηκε τώρα, αυτή ήταν η πρώτη φάση?
2: Έχουν μείνει κάποιες εργασίες, ναι, συντήρησης, αλλά και επανασφαλτοστρώσεις κάποιων δρόμων που εντάσσονται μέσα στον πυρήνα, αλλά δεν ήταν μέσα στο έργο, στο σχεδιασμό της ανάπλασης. Ναι. Αυτές οι επανασφαλτοστρώσεις θα γίνουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Αλλά ο Δήμος θα συνεχίσει με μια δεύτερη φάση, καθαρά δικό μας έργο, ενώ δεν θα χρειαστεί να εμπλέξουν είτε το κράτος.
0: Ναι, αυτά που λέγατε οσμωτικά έργα.
2: Ναι, αυτό εκτελείται, είναι σε εξέλιξη. Ναι. Είναι σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ το συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή η πρώτη φάση του έργου εκτελείται βόρεια της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στους δρόμους Αγίας Σοφίας, Αγίας Παρασκευής. Αμέσως επόμενο διάστημα, επόμενες μέρες θα μπούμε και στην οδό Αφροδίτης και στη συνέχεια στην οδό Επαγόρα Παντελικαρίδη. Θα γίνουν και κάποιοι κυκλικοί κόμβοι, όπως εκεί αμέσως μετά εκεί που βρίσκεται ακριβώς η πύλη του Κεν, η είσοδος του παλιού Κεν, θα γίνει και κάποιος κυκλικός κόμβος εκεί. Και στη συνέχεια θα μεταφερθεί το έργο στην περιοχή της Κάτοβρησης, στην περιοχή του καναλιού.
0: Εκείνος ο δρόμος, για παράδειγμα, που είναι η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και φτάνει μέχρι την πλατεία, εκείνος ο δρόμος εκεί που είναι ένας αχταρμάς εκεί η κατάσταση.
2: Ναι, εκείνος ο δρόμος σίγουρα δεν μας ικανοποιεί, υπάρχουν και κυρτώματα. Μέσα στις επόμενες μέρες θα συνέλθει η Επιτροπή Κυκλοφοριακή Χωροστάθμιση για να ασχοληθεί με το θέμα.
0: Εκεί προβλέπετε μέσα σε αυτό το σχεδιασμό να γίνει κάτι?
2: Όχι στην κρυβάτη γενή, ναι. Αλλά ο σκοπός μας είναι να αναθέσουμε σε μελετή την εκπονήση ενός ρυθμιστικού σχεδίου, το οποίο ενδεχομένως να περιλαμβάνει την δημιουργία on street parking κατά μήκος της κρυβάτη γενή σε σημεία που μπορεί να γίνει αυτόν που έχουμε το ανάλογο πλάτο.
0: Αν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μονοδρομήσετε αυτόν τον δρόμο.
2: Όχι, θα περιορίσουμε, το πιθανότερο είναι θα περιοριστεί το. Υπάρχουν πεζοδρόμια εκεί, έρθεν και έρθεν του δρόμου, που ξεπερνούν αγαπητέ Κώστα τα 2 μέτρα.
0: Μάλιστα.
2: Μέσα από τη μελέτη θα ελπίζουμε να καταδειχθεί ότι μπορεί με τη μείωση του πλάτου στον πεζοδρομείο
0: να γίνεται, λέτε, κυκλοφορία.
2: Με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί και θα γίνεται στο συγκεκριμένο δρόμο, θα περιοριστούν και τα κυρτώματα. Θα γίνει, αντιλαμβάνεστε, ένα νέο καινούριο δρόμο πλέον. Θα γίνει και επανασφαλτώστρωση. Εντάξει, αυτά θέλουν και τον χρόνο του, αντιλαμβάνεστε. Αλλά σίγουρα ένα δρόμο ο οποίο μα προβληματίζει. Για να καταλάβετε, πριν λίγε μέρε συναντηθήκαμε και με λειτουργού του Τεχνικής Επιτροπής του Κεντρικού Φορέα για τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Γεροσκή που βρεθήκαμε. Συζητήσαμε για τα κυκλώματα τα οποία θα αφαιρεθούν, αλλά αυτά στην κρύβατη γενή αποφασίσαμε προς το παρόν να παραμείνουν μέχρι να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν φύγουν τα κυκλώματα από το συγκεκριμένο δρόμο, οι ήδη ψηλές ταχύτητες θα...
0: Ναι. Πριν 2 χρόνια, περίπου 2 χρόνια πριν τις εκλογές, η συζήτηση ήταν για την πλατεία και δεν έχω δει να γίνεται τίποτε στην πλατεία. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν σχεδιασμοί?
2: Κοιτάξτε, στην πλατεία θα πάμε σε 2 φάσεις. Σε 2 φάσεις, γιατί είναι και θέμα προϋπολογισμών. Η πρώτη φάση που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους περιλαμβάνει εκτεταμένες εντηρήσεις και επιδιορθώσεις. Γιατί μιλούμε για μια πλατεία η οποία εδώ στα 16-17 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου οι υποδομές έχουν μείνει ασυντήρητες με αρκετές ζημιές και στις πλακώστοντες επιφάνειες και σε άλλες εγκαταστάσεις. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει κάποιες αρχιτεκτονικού τύπου παρεμβάσεις σε μια προσπάθεια να γίνει και πιο λειτουργική πλατεία.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι για να αλλάξει το ιστορικό κέντρο χρειάζονται πάρα πολλά. Θα συνεχίζουμε με αποκαταστάσεις διατηρητέων οικοδομών. Θα συνεχίζουμε με τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στον πυρήνα σε γη που εξασφάλισε ο Δήμος μέσα από αγορά, αλλά και σε γη που εκμίσθωσε ο Δήμος από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της πενταετίας θα έχουμε μια εικόνα πολύ πιο αναβαθμισμένη από τη σημερινή στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της Γεροσκής. Φυσικά η προσπάθεια συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά να γίνουν, ειδικά στο ιστορικό κέντρο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Θα είδατε, φαντάζομαι, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή θα έχετε ακούσει από χθες για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι η απόβαση είναι να, οι σκέψεις είναι να γίνει ένα επενδυτικό ταμείο, ένα υπερταμείο μάλιστα όπως το χαρακτηρίζουν σήμερα οι συνάδελφοι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, το οποίο θα έχει πολλά δισεκατομμύρια για να διαχειριστεί. Αν κρατούμε κάτι από όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει μετά την χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλευτικού Σώματος για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτό το ταμείο δεν αξιοποιείται όπως θα έπρεπε να αξιοποιείται, για πολλούς και διάφορους λόγους, και ένας βασικός λόγος είναι ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις ήθελαν αυτό το ταμείο να είναι η τράπεζά τους, ενώ δεν θα έπρεπε, για να μπορούν να δανείζονται εύκολα, γρήγορα και φτηνά. Είναι μαζί μας ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΟ, Πέτρος Δημοσθένους. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημοσθένους.
5: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές.
4: Ο δανεισμός της κυβέρνησης είναι 12 δισεκατομμύρια. Αν κανείς ας πούμε σκεφτεί πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ή να επενδυθούν αυτά τα 12 δισεκατομμύρια που οφείλει η κυβέρνηση σε αυτό το ταμείο, πραγματικά σήμερα οι συνταξιούχοι θα μπορούσαν να απολαμβάνουν πολύ ψηλότερες συντάξεις.
5: Σίγουρα δεν μπορεί να διαφωνεί κανένας με αυτά που λέτε. Όντως υπάρχει ένας δανεισμός από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς την κυβέρνηση της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων συν. Και ευτυχώς μέσα από τη μεταρρύθμιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έπεται, έχει πάρθει η απόφαση να σταματήσει ο δανεισμός και μάλιστα έχει εισηγηθεί από την πλευρά της κυβέρνησης αρχές του 2027 με ένα συγκεκριμένο και συμφωνημένο τρόπο να επιστραφούν πίσω τα λεφτά προς το κοινωνικό ασφαλίσιο.
4: Δεν είναι όμως ότι λίγο αργά, δηλαδή όταν η κυβέρνηση περίπου θα καταβάλει 100 εκατομμύρια τον χρόνο, περίπου λέω, και χρωστάει 12 δισεκατομμύρια, θέλει 100 χρόνια για να το αποπληρώσει.
5: Δεν διαφωνά κανένας με αυτό που λέτε. Και εμείς ζητούμε να αυξηθεί αυτή η δόση, αν στα εισαγωγικά αν μπορώ να την πω δόση, ναι, η οποία θα είναι συμφωνημένη και θα εξαρτάται πάντοτε και από τα οικονομικά του κράτους. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι σταθερό. Αν τα οικονομικά του κράτους στο μέλλον θα είναι τέτοια, θα είναι ακόμη καλύτερα, σίγουρα αυτή η οφειλή μπορεί να επιστραφεί πιο γρήγορα. Θέλουμε να κάνουμε βήματα σωστά. Θέλουμε το ταμείο που θα δημιουργηθεί και θα δημιουργηθεί πολύ εύκολα. Απλώς να σας πω ότι τα ποσά που συνεισφέρουμε σήμερα σαν εργαζόμενοι και τα ποσά που συνεισφέρουν οι εργοδότες για τους εργαζόμενους, όπως και αυτά που συνεισφέρει η κυβέρνηση, ξεπερνούν τις οφειλές τις οποίες πληρώνει κάθε χρόνο το Ταμείο Κοινωνικού Ασφαλισμού. Γι' αυτόν εκ των πραγμάτων δημιουργείται ένα πλεόνασμα και πρέπει με έναν τρόπο μελετημένο και προσεκτικά να επενδύσουμε αυτά τα λεφτά, έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε καλύτερα ωφελήματα προς τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.
4: Ναι. Είναι στη βάση αυτού του πλεονάσματος που συζητείτε σήμερα και συνδέεται με την αύξηση των χαμηλών συντάξεων κύριε Δημοσθένους ή δεν έχει σχέση?
5: Σίγουρα ναι. Δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ήδη οι συνεισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών είναι αρκετά ψηλές και θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι το 2035 με τη συμφωνία που έγινε τότε, κάθε 5 χρόνια να αυξάνεται κατά 0,5% με κορυφή το 2035. Είναι απέτηση μας και δεν μπορούμε να ανεχτούμε οποιαδήποτε άλλη αύξηση των συνεισφορών των εργαζομένων. Γι' αυτό έχουμε να δουλέψουμε μέσα σε ένα πλαίσιο που τα οικονομικά του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι δεδομένα και πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα πλεονάσματα για να μπορούμε να δώσουμε καλύτερες συντάξεις αλλά και ωφελήματα. Δεν είναι μόνο οι συντάξεις, είναι και τα ανεργιακά, είναι τα επιδόματα ασθενείας και ούτω καθεξής.
4: Όταν λέμε ότι θα επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ξέρετε, οι επενδύσεις έχουν και ρίσκο. Υπάρχει περίπτωση να δούμε τις επενδύσεις αυτές να γίνονται αέρας κοπανιστός και να υπάρχει κίνδυνος να χαθούν?
5: Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν επενδύσεις που έχουν σχεδόν μηδέν ρίσκο και έχει επενδύσεις που έχουν 80% ρίσκο. Σε καμία περίπτωση δεν θα εμπλακούμε.
4: Άρα δεν θα δούμε να επενδύονται στο χρηματιστήριο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι?
5: Δεν νομίζω να έχει κάποιον από τους εταίρους ο οποίος να συμφωνεί να δημιουργήσουμε έναν ταμείο το οποίο να είναι καζίνο στο τέλος της ημέρας.
4: Ναι.
5: Και θεωρώ ότι με τις τοποθετήσεις τους όλοι συνενούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η επένδυση, κύριε Κώστα, μπορεί να είναι ομόλογα κρατών.
4: Μάλιστα.
5: Μπορεί να είναι αξιόγραφα τα οποία είναι 100% κατοχυρωμένα, τα οποία σίγουρα θα δίνουν μια όθηση στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία σίγουρα θα είναι καλύτερη από το τι συμβαίνει σήμερα.
4: Ναι.
5: Επομένως,
4: ούτε κινδυνεύουν από κάποιο κούρεμα αυτά τα χρήματα και αυτά τα πλεονάσματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων?
5: Να σας πω κάτι.
4: Ναι.
5: Σήμερα είναι δανεισμένα στην κυβέρνηση. Για να χαθούν αυτά τα λεφτά πρέπει να καταρρεύσει το κράτος.
4: Ναι.
5: Αν καταρρεύσει το κράτος θα καταρρεύσουν όλα.
4: Ναι.
5: Αν επενδύσεις αυτά τα λεφτά σε ομόλογα κρατών, στη Γερμανία, στην Ελβετία και ούτω καθεξής, κάτι που κάνουμε σήμερα στα ταμεία προνοίας.
4: Μάλιστα.
5: Και έχουμε ένα σημαντικό όφελος, το οποίο δεν έχει ρίσκο. Με τον ίδιο τρόπο θεωρώ ότι πρέπει να επενδυθούν και τα λεφτά, τα πλεονάσματα μιλώ, του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4: Και ποιος καθορίζει πού, πώς και λοιπά? Είναι το εργατικό συμβουλευτικό σώμα που παίρνει αυτές τις αποφάσεις για τη διαχείριση αυτού του υπερταμείου στο τέλος της ημέρας? Γιατί μιλούμε για ένα ταμείο των 50 και 60 δισεκατομμυρίων, μιλούμε τώρα για το κράτος εν κράτη.
5: Στο η λήψη των αποφάσεων αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα αποτελείται και από τεχνοκράτες, οι οποίοι είναι ειδικοί στα θέματα αυτά, τα οποία θα συμβουλεύουν τόσο την κυβέρνηση όσο και τους εταίρους σε σχέση με το πώς μπορεί να επενδυθεί με ασφάλεια αυτό το ταμείο. Επομένως θα είμαστε όλοι κοινωνοί, και οι συντεχνίες και οι εργοδότες και η κυβέρνηση, σε σχέση με το πώς θα επενδυθούν αυτά τα λεφτά. Δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Σήμερα το ζήτημα, γιατί σε αυτό συνεννούμε, γι' αυτό δεν είναι το θέμα. Το πρόβλημα είναι πώς προχωρούμε στην ολοκληρωτική μεταρρύθμιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους δύο πυλώνες, και με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και με τα Ταμεία Προνοίας, τα οποία ζητούμε να είναι ο δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών και να είναι καθολικά. Φαίνεται μέσα από τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις του Υπουργού Εργασίας τρέχουν να προλάβουν έτσι ώστε από 1η του 2027 να γίνει η μεταρρύθμιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εμείς δεν αποδεχούμαστε αυτή τη θέση και ζητούμε μαζί με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προχωρήσει και το νομοσχέδιο για την ολοκληρωτική εφαρμογή των Ταμείων Προνοίας σε όλους τους εργαζόμενους.
4: Μάλιστα. Ρωτάει ένας εργαζόμενος εδώ, προφανώς είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, και διερωτάται αυτή η συζήτηση για την αύξηση των χαμηλών συντάξεων θα αφορά μόνο όσους παίρνουν 700-800 ευρώ ή θα αφορά και αυτούς που, για παράδειγμα, που παίρνουν, δηλαδή οι χαμηλές συντάξεις θα αυξήσουν, θα αφορούν και αυτούς οι οποίοι σήμερα, αν με τους υπολογισμούς τους, αν σήμερα έπαιρναν 1000 ευρώ θα πάρουν 1100-1200, κύριε?
5: Ναι. Κυρίως το μεγαλύτερο όφελος θα το απολαμβάνουν οι συνταξιούχοι, και οι φυστάμενοι και οι μελλοντικοί, οι οποίοι περίπου η σύνταξή τους θα είναι γύρω στα, μέχρι τα 1500 ευρώ.
4: Μάλιστα. Αυτοί θα υποφεληθούν περισσότερο, λέτε, έτσι?
5: Ναι, θα έχουν την περισσότερη διαφορά.
4: Μάλιστα. Και ο λόγος είναι γιατί θα είναι κλιμακωτό αυτό, φαντάζομαι, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.
5: Ναι, θα είναι αναλογικό.
4: Μάλιστα.
5: Όμως θα υποφελούνται οι συνταξιούχοι, οι οποίοι οι συντάξεις τους θα υποφελούνται περισσότερο, οι συνταξιούχοι των οποίων οι συντάξεις θα είναι μέχρι το 1500 ευρώ.
4: Μάλιστα.
5: Και να τονίσω κάτι, το οποίο ήταν στην αρχική πρόταση της κυβέρνησης, όπου μειώνονταν κάποιοι οι οποίοι οι συντάξεις τους ήταν σχεδόν στο όριο που μπορεί να προσφέρει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλισεών, και μέσα από την πρόταση αυτή θα είχαν αρνητική επίπτωση. Αυτό έχει απαλληφθεί, έχει συμφωνηθεί, και κανένας συνταξιούχος δεν θα έχει μείωση στη σύνταξη.
4: Απλώς δεν θα υποφεληθούν από αυτή την αύξηση της κατώτατης σύνταξης, λέτε?
5: Ή θα υποφεληθούν ελάχιστα.
4: Νομίζω είναι και δίκαιο αυτό, αλλά την ίδια ώρα δεν χάνεται αυτή η φιλοσοφία, δηλαδή ότι ό,τι βάζεις ανάλογα παίρνεις.
5: Όπως το λέτε, νομίζω κατέχετε πολύ καλά το θέμα. Ναι, η φιλοσοφία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ανταποδοτική. Ανάλογα με το τι βάζεις σε κοινωνικές ασφαλίσεις, πρέπει να πάρεις και το ανάλογο ποσό. Ναι. Δεν πρέπει να χάσει αυτή τη φιλοσοφία.
4: Επειδή πολλές φορές, άμα βρεθούμε έτσι στον κοινωνικό μας περίγυρο, στις παρέες μας, στα τραπέζια μας κλπ. Και έρθει η συζήτηση για τις συντάξεις, ακούμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι αυτοεργοδοτούμενοι ή έχουν κέντρα αναψυχής κλπ. Οι οποίοι βάζουν συνήθως το κατώτατο και διαμαρτύρονται για τις συντάξεις τις οποίες στη συνέχεια παίρνουν, και κατηγορούν τους δημοσίους υπαλλήλους ότι εσείς καλά περνάτε, παίρνετε υψηλές συντάξεις, παίρνετε εφάπαξ κλπ. Ενώ εμείς υπάρχει μια τέτοια συζήτηση διαρκής, θα έλεγα. Νομίζω το ζείτε κι εσείς καθημερινά αυτό.
5: Νομίζω το απαντάτε μόνο σας. Αυτό που βάζετε το απαντάτε μόνος σας, ναι. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Ναι. Κάποιοι οι οποίοι έκρυφαν τα εισοδήματα τους και έβαζαν στο κατώτατο όριο.
4: Δεν μπορεί να περιμένουν να πάρουν σύνταξη υψηλότερη από κάποιον άλλον.
5: Θα είναι αδικία. Ναι. Θα είναι αδικία. Και βλέπουμε πραγματικά εργαζόμενους, τους οποίους ο μισθός τους ήταν χαμηλός και δεν έκρυφαν τα εισοδήματα τους, να παίρνουν χαμηλές συντάξεις. Αυτούς είναι που πρέπει να βοηθήσουμε. Και η βοήθεια αυτή θα εσωματώνει μέσα από τη νέα μεταρρύθμιση που θα γίνει και τη στήριξη του κράτους. Πέραν από αυτό, μια νέα καινοτομία θα είναι ότι θα υποχρεούνται να συνεισφέρουν και οι εισοδηματίες. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν εργάζεται, αλλά έχει διαμερίσματα ή οτιδήποτε και τα νοικιάζει, θα υποχρεώνεται να πληρώνει κοινωνικές ασφαλίσεις.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημοσθένου. Ήταν νομίζω πολύτιμες οι διευκρινήσεις που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Να είστε
5: και εγώ
6: καλά.
5: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Καλή νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δημοπάθο. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ελεκτική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
5: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, λόγω της κορύφωσης της προεκλογικής εκστρατείας αφήσαμε λίγο πίσω τα ζητήματα που αφορούν τον αυθόδη πυρετό, τους κτηνοτρόφους μας, τα θέματα των αγροτών μας. Ενώ στην παρουσίαση πτυχών αυτών των θεμάτων, όμως τις τελευταίες ημέρες έχει επανέλθει η συζήτηση από την αρχή, δηλαδή όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον αυθόδη πυρετό, αυτό το δράμα. Υπήρχε αυτή η παράμετρος τι θα γίνει με το χαλούμι και έχουμε τώρα νέα δεδομένα. Πάμε για αλλαγές στην ποσόστοση για το ΠΟΠ χαλούμι. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ, ο Πανίκος Χάμπας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χάμπα.
6: Καλημέρα, αγαπητοί κοστές και στους ακροατές μας.
5: Ξέρετε τι διαρωτούμε? Μας παίρνουν σοβαρά στην Ευρώπη όταν τους λέμε κάθε 6 μήνες, κάθε ένα χρόνο ότι αλλάζουμε την ποσόστοση, τόσο για το ΠΟΠ χαλούμι, τόσο θα είναι το εγωπρόβιο, τόσο το αγελαδινό κλπ. Όλα αυτά. Διερωτώ με δηλαδή αν βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας.
6: Όπως τα λέτε τα πράγματα, έτσι είναι. Δυστυχώς συνεχώς υποχωρούμε. Αν είναι δυνατόν, όταν το 2012, τότε σε Χριστόφια, είχαμε συμφωνήσει ότι θα είναι 35% για τους 7 μήνες και τους υπόλοιπους μήνες 23%. Μάλιστα. 35 παρακαλώ.
5: Μάλιστα.
6: Ήταν 25 και το πήρα 15.
5: Μάλιστα.
6: Φυσικά η ΕΚΑ, η ΠΕΚ, η Αγροτική, όπως και οι ομάδες παραγωγών, οι αγροτρόφοι διαφωνούν με αυτήν την κατάσταση. Αλλά κανείς δεν ακούει. Γιατί ακριβώς οι βιομηχανίες δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη ότι με αυτήν την τακτική θα χάσουμε το χαλούμι. Ξέρεις ότι μας παίρνουν ακόμα και αγυρά το τρόφι και διαμαρτύρονται γιατί μειώθηκε το εγωπρόβιο. γιατί φαίνεται ίσως να βάζουν κάτι άλλον εκτός από εγωπρόβιον και αγελαδινό γάλαν για να παρασκευάζουν ίσως, λέω, αυτό που ονομάζεται χαλούμι, ίσως.
5: Ναι, όταν του γυαλό δεν μπορούν να βάλουν το γάλα γαϊδούρα, θα βάλουν σκόνη προφανώς.
6: Λοιπόν, εγώ δεν είπα, εγώ λέω συγκεκριμένα, ίσως λέω, διότι δεν δικαιολογούνται η παραγωγή του γαλάκτος των δύο γαλατών συν η παραγωγή του χαλουμιού που γίνεται. Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα.
5: Ναι.
6: Νομίζω είναι λαθασμένες αυτές οι πολιτικές. Όχι, νομίζω, είμαστε πεπισμένοι.
5: Αυτή η πρόταση πώς προέκυψε τώρα, δηλαδή αυτή η διαφοροποίηση.
6: Να μας πει η κυβέρνηση στο Δουλίδη. Ο Υπουργός Εμπορίου, ο Υπουργός Γεωργίας. Φτάνει να σας πω το εξής. Τη Δευτέρα, 11 του μήνα, είχε 85 χρόνια της ΥΠΕΚ. Και εγώ ήμουν παρόν.
5: Ναι.
6: Και ήταν και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εμπορίου, ο Υπουργός Γεωργίας. Ο επίτιμος πρόεδρος της ΥΠΕΚ, ο φίλος μας ο Μιχάλης Ολίτρας, εμπειρός, τόνισε με φαντικό τρόπο και τους προειδοποίησε. Μην τολμήσετε να αλλάξετε το πρότυπο. Την τρίτη το υπογράψα. Την τρίτη το υπογράψα. Γι' αυτό εμείς, εφόσον μας προσκαλούν, θα ανηφορήσουμε τον λόφο. Όμως θα και ωραία.
5: Έχει οριστεί η συνάντηση επί τη Δευτέρα.
6: Θα τα ακούσετε.
5: Ναι.
6: Να μου επιτραπεί να μην πούμε περισσότερα.
5: Α.
6: Θα ανηφορήσουμε τον λόγο, όμορφα και ωραία. Εμπεριστατωμένα να προσπαθήσουμε να τον μεταπίσουμε. Εμείς θέλουμε να αποσυρθεί το διάταγμα. Όχι γιατί οτιδήποτε άλλο. Είναι σε βάρος της οικονομίας και της Κύπρου. Γιατί θα χάσουμε το χαλούμι.
5: Έχουμε όμως αυτές τις ποσότητες σήμερα του γάλακτος, του εγωπρόβιου για να μπορέσουμε να...
6: Κώστα, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τα pop, ναι. Όχι για να δίνει pop σε όλη την φίλιο, σε όλον τον κόσμο. Έκανε τα pop θέλοντας να δείξει την παράδοση, τις συνήθειες των Ευρωπαίων πολιτών αναχώρα, όπως είναι η παρμεζάνα,
5: ναι.
6: Και τα άλλα προϊόντα. Βλέπετε όλοι να έχουμε στο σπίτι μας παρμεζάνα.
5: Ναι.
6: Επιλέγεις πότε θα πάρεις παρμεζάνα. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Όταν η συγκεκριμένη έγκριση για να ονομάζεται ένα προϊόν χαλούμι pop είναι η πλειοψηφία πρέπει να είναι εγινό πρόβιο ή πρόσμιξη αυτών.
5: Μάλιστα.
6: Που είναι μια επέκταση του CYS 94 κάτω στο 1985 που ερμηνεύτηκε από την από την Γενική Εισαγγελία της Κύπρου, τι πρέπει να είναι, που είναι αυτό που σας έφερα προηγούμενα.
5: Μάλιστα.
6: Πώς θα πάμε εμείς το 2029, που είναι η διορία που μας έδωσαν για να καλύψουμε το 51%. Πώς θα το καλύψουμε. Ναι. Όταν μια πάει ασθενέ, μια πάνω, μια κάτω.
5: Μάλιστα. Τώρα επικαλούνται τον αυτόν υπηρετό. Τώρα...
6: Η κυβέρνηση και οι βιομηχανίες παραβιάζουν τη συμφωνία που είχαν κάνει στο ΚΕΒΕ.
5: Ναι.
6: Μαζί με του προοτρόφου. Και υπόρρασαν τα τρία μέρη. Αγελαοτρόφοι, εγωπροοτρόφοι και βιομηχανίες, ελαστροβιομηχανίες. Και μάλιστα παραβιάζεται με τις ευλογίες και τις υπογραφές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση καλύτερα να μας πει πώς θα υλοποιήσουμε και θα πετύχουμε αυτό που μας είπε η Ευρώπη ως το 29.
5: Άρα μέχρι το 29 πρέπει το 51% της ποσότητας.
6: 50 και κάτι.
5: Ναι, 50 και κάτι. 50 συν. Και σήμερα εμείς είμαστε στο 25, πού είμαστε.
6: Αυτό τα λέμε 15. Το κάνε 15. Ήταν 25 και 15.
5: Μάλιστα.
6: Αντί να πάει 35, πήγε 15.
5: Μάλιστα. Στο 15. Και πώς θα καλύψουμε το υπόλοιπο που υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει κάποιο σχέδιο. Είπαν, ας πούμε, ότι...
6: Μα εμείς είχαμε μπει. Τώρα επειδή έχω κάποιες σκέψεις και έφερα ο φάκελο. Ας το φάκελο για το χαλούμι.
5: Ναι.
6: Και το ξαναδιέβαζα. Και βρήκα μέσα πόσες επιστολές θέλαμε ότι πρέπει να γίνει οδικός χάρτης. Οδικός χάρτης.
5: Ακριβώς, ναι, αυτό βέβαια.
6: Δηλαδή όχι τώρα από το 2015, από το 2014.
5: Ναι, ναι, ναι. 2014, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Τώρα 2026, μη οδικός χάρτης υπάρχει με τίποτε.
5: Στα
6: τυφλά. Είναι καθαρά εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων.
5: Ποιοι κερδίζουν.

0: Επομένως, όποιος φωνάζει πρέπει να στρέφει τα βέλη του προς την κυβέρνηση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι. Και εκεί στρεφόμαστε και εμείς. Γιατί ακριβώς πρέπει να καταλάβει όλη η εκτελεστική νομοθετική και η εξουσία ότι εάν συνεργαστεί, θα είμαστε τελειωμένοι. Σε το μόνο κόμμα που αντέδρασε, τραπτήσαν το ΑΚΕΛ. Και οι υπόλοιποι πρέπει να αντιδράσουν. Είναι οικονομία εδώ.
1: Ναι. Εάν η κυβέρνηση εμείνει στο διάταγμα αυτό, μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβειου γάλακτος στο ΠΟΠ Χαλούμι, έχετε πάρει αποφάσεις τι θα κάνετε?
0: Βέβαια, εμείς πρέπει να πω ότι θα στείλουμε επιστολή και στην Γενική Διεύθυνση εκεί που ελέγχουν το ΠΟΠ στις Βρυξέλλες και θα καταγγείλουμε την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Ότι με αυτή την τακτική θα χάσουμε το ΠΟΠ. Υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο ακόμα να τον πούμε. Και όσον αφορά τον αυτό, είναι τυρετό. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι καλό το πρωτοκόλλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όπως πάει, θα εξαλείψει τα ζώα όλα. Επομένως, πρέπει να ζούμε εξαίρεση από αυτό το πρωτοκόλλο. Και έγινε ξανά για τους χείρους στην Ευρώπη, όταν όμως εμπλέκονταν εκεί η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ολλανδία. Εδώ τώρα είναι η μικρή Κύπρος. Πώς γίνεται, εμείς εφαρμόζουμε έναν πρότυπο το ευρωπαϊκό και απέναντι μας, δίπλα μερικά χιλιόμετρα, η Τουρκία να εφαρμόζει άλλον πρότυπο. Σημαίνει ότι εμείς θα διαλύσουμε την κτηνοτροφία και αυτοί θα δυναμώσουν. Διότι αυτοί σκοτώνουν μόνο τα ζώα τα οποία έχουν νοσήσει και τα υπόλοιπα τα εμβολιάζουν. Εμείς τα σκοτώνουμε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Και τα υγιή ζώα. Ναι. Επομένως, τι θα γίνει στο τέλος?
1: Λοιπόν,
0: υποχωρούμε εμείς, δυναμώνουν οι άλλοι. Ναι. Πόσες φορές να το πούμε αυτό το πράγμα?
1: Μάλιστα. Σας ρώτησα προηγουμένως ποιοι κερδίζουν από αυτήν και εννοείται.
0: Είναι καθαρό ποιοι κερδίζουν, αγαπητέ μου Κώστα.
1: Είναι οι βιομηχανίες.
0: Είναι καθαρό, αγαπητέ Κώστα, ποιοι κερδίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λέω ότι και οι αγελαδοτρόφοι θα χάσουν. Είναι στο ίδιο γκαζάνι. Οι αγελαδοτρόφοι και οι αγελαδοτρόφοι είναι σε καλύτερη θέση οι αγελαδοτρόφοι, αλλά στο θέμα του χαλουμιού είναι στο ίδιο γκαζάνι. Εάν καταστραφεί αυτό, θα καταστραφούν και οι αγελαδοτρόφοι.
1: Μάλιστα.
0: Και θα καταστραφούν και οι βιομηχανίες στο τέλος.
1: Ναι, ασφάλως, γιατί υπάρχουν πολύ, πολύ μεγαλύτερες
0: εμβέλειες
1: βιομηχανίες και που με πολύ μεγαλύτερες προσβάσεις στις διεθνείς αγορές, και αν εκτοπιστεί το ΠΟΠ Χαλούμι...
0: Υπάρχουν πιο δυνατές γαλακτοβιομηχανίες στην Ευρώπη,
1: ακριβώς,
0: οι οποίες καραδοκούν.
1: Ακριβώς.
0: Και οι οποίες έχουν αγελατινό γάλα πολύ πιο φτηρό από εμάς.
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Ναι.
0: Αυτά που λέω είναι πικρά λόγια, αλλά είναι πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Όμως ξέρεις, στην Κύπρο πλέον είμαστε πολλά κοντοφθαλμοί. Αν βολεύουμε εδώ πέρα τώρα, αυτούς τους μήνες, αυτόν τον χρόνο, ή εγώ που κυβερνώ, βολεύομαι, ας το κάνει ο επόμενος. Μα δεν γίνεται, εμείς που παρακολουθούμε και είμαστε στη συνέχεια,
1: ναι,
0: έχουμε μια συνοχή. Βλέπουμε τα πράγματα πιο αντικειμενικά. Γι' αυτόν και ο κόσμος τώρα διαμαρτύρεται. Αλλά ο κόσμος πρέπει να διαμαρτυρηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις για τον αυθόδη πυρετό, αυτό το σχέδιο ή αυτές οι προτάσεις που έχει καταθέσει η κυβέρνηση ικανοποιούν τις αγροτικές οργανώσεις?
0: Ναι, κοιτάξτε, η κυβέρνηση ήθελε άλλα να δώσει, πολύ χαμηλότερα. Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα εργάστηκε πολύ σκληρά, ιδιαίτερα για τους αγροτρόφους, οι οποίοι έπρεπε να βρούμε αποδείξεις που δυσκολευτήκανε στην αγροτροφία και στη χειροτροφία. Που είναι πιο οργανωμένοι, υπήρχαν αποδείξεις, δηλαδή την αξία του ζώου.
1: Μάλιστα.
0: Διότι τι λέει ο κανονισμός? Λέει ότι πρέπει να αποζημιώσεις σύμφωνα με την αγοραία αξία του κάθε ζώου. Επομένως, αγωνιστήκαμε σκληρά. Δόθηκαν οι τιμές και κάποια προβλήματα που υπόθηκαν από κάποιους διορθώθηκαν ως εξής: ότι η αξία του ζώου που θα αγοραστεί, αν δεν είναι αυτή που εγκρίθηκε, το υπόλοιπο μέρος το βάζει η κυβέρνηση. Και μέχρι το ζώο να παράξει γάλα, τη σύντηση την αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Και επειδή κάποιοι λένε να μας δώσουν από τώρα τη σύντηση, εμείς του λέμε λάθος κίνηση. Γιατί δεν ξέρεις πώς θα ανέβει η διατροφή του ζώου τώρα με τον πόλεμο και την διακίνηση των σύντηρων κτλ. Θα ανέβει πάνω. Εσύ φέρα να πάρει 90% τώρα ή να πάρει έναν 20% αν ανέβει. Να πάρει την πραγματική τιμή, όταν θα δίνει τροφή στο ζώο.
1: Ναι.
0: Λέω λεπτομέρειες. Ο κόσμος μπορεί να μην αντιλαμβάνεται, αλλά το τρόπο που ακούνε καταλάβουν.
1: Ναι, όχι, και ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει αυτές τις λεπτομέρειες πλέον, διότι το θέμα.
0: Το πιο σημαντικό όμως που ενδιαφέρει και την οικονομία είναι: ήδη πάμε στις 90 μέρες. Πέρασαν 15 μέρες. Οι 90 μέρες. Απομένουν άλλες λίγες μέρες όπου θα πρέπει να γίνει απολύμανση στις φάρμες. Να μπουν μάρτυρες μέσα κτλ. Θα πρέπει να περάσουμε στο άλλο σκέλος τώρα. Στην αποκατάσταση. Δηλαδή, πώς θα επαναδραστηριοποιηθεί ο πληγέντας εγωπροβατοτρόφος.

0: Μα στις μολυσμένες περιοχές είναι δυνατόν να έχουμε μια περιοχή να έχει, να είναι, να έχει, να έχει χαρακτηριστεί ως μολυσμένη και να
1: παίρνουμε
0: έχουμε επαναδραστηριοποίηση? Δεν υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια. Παίρνουμε την Ορόκλινη. Εάν η περιοχή της Ορόκλινης, η φάρμα που δεν υπάρχει ένα ζώο νομίζω εκεί πέρα, ήδη δεν υπάρχει ζώο. Εάν έχουν περάσει οι νομισμένες διαδικασίες που προνοούνται, δηλαδή 21 μέρα, ακόμα 21 και ακόμα 21, και μπήκουν μέσα, στο τέλος θα πρέπει να μπουν ζώα μάρτυρες. 5-6 ζώα. Και να μείνουν, ξέρω εγώ, κανένα μήνα μέσα. Και αν αυτά τα ζώα δεν νοσήσουν, νομίζω ότι δικαιούνται να προχωρήσουν.
0: Α, υπάρχει δηλαδή πρωτόκολλο. Δηλαδή.
1: Βέβαια, υπάρχει διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει διαδικασία. Λοιπόν, πρέπει από τώρα να συνεννοηθούμε. Πού θα είναι τα παραγωγικά ζώα? Υπάρχουν αρκετά ζώα, για να πω συγκεκριμένα, στα χέρια των κτηνοτρόφων. Παραδείγματος χάρη στην Πάβο, λέμε ζώο, που είναι καθαρές οι περιοχές. Υπάρχουν πάρα πολλά αυτή τη στιγμή ζώα. Αλλά και στην Λευκοσία και στην Λάρνακα, που δεν έχουν επηρεαστεί, όπως είναι, ας πούμε, και η Κοφίνου κτλ. Καλό χωριό. Επομένως, θα πρέπει να μπει και εδώ ένα μέτρο. Ο κτηνοτρόφος διατηρά αυτά τα ζώα, τα μεγαλώνει, τα αφήνουν να γίνουν έγκυα. Και θα τα πουλήσει στον παραγωγό, και πώς θα τα πουλήσει, και πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία?
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια διαδικασία που πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στο άλλο σκέλος.
0: Λοιπόν.
1: Οι τιμές έτσι κι αλλιώς, υπάρχει και αγώνα από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι ανοιχτή. Πρέπει να πω ότι είναι ανοιχτή η Υπουργός για αυτό το κεφάλαιο. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε λίγο πάνω, λίγο κάτω, θα τα καταφέρουμε εδώ πέρα.
0: Άρα την ερχόμενη εβδομάδα με τον ένα ή τον άλλο.
1: Δεν ενδιαφέρει,
0: ναι,
1: πώς πάμε στην επαναδραστηριοποίηση. Και πρέπει να δοθεί το δικαίωμα και σε κάποιου ή κάποιον ο οποίος θεραπεί, εγώ κύριε θεραφέρω από το εξωτερικό ζώα.
0: Ναι.
1: Και εδώ πρέπει να ακολουθούν όλες τις συνεννοημένες διαδικασίες υγειονομικές κτλ. Και αν κάποιος θεραφέρει από το εξωτερικό φυλές, οι οποίες είναι γραμμένες στο φάκελο για το χαλούμι, εμείς λέμε, εφόσον πληρούνται όλες τις διαδικασίες που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει.
0: Nice. Αντιλαμβάνομαι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε με τον ένα ή τον άλλον τρόπο εξελίξεις.
1: Ναι, το σίγουρο,
0: ναι,
1: είναι ότι το αγροτικό κίνημα, εκτός από τις ανακοινώσεις που έκανε, που είναι κάθετα ενάντια στην τροποποίηση για το φάκελο του χαλουμιού στα ποσοστά, θα ανέβει τον λόφο, ναι, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλμπά.
1: Όμορφα και ωραία, ναι, ειρηνικά,
0: ναι,
1: με την καλή την έννοια. Γιατί πρέπει να πείσουμε τον Πρόεδρο να αναιρέσει αυτή την αλλαγή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δήμο Πάφου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ελεκτική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
3: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζοδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
4: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
5: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
6: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φαίνεται ότι συννεφιές και βροχές θα έχουμε το Σαββατοκύριακο μέχρι και την Δευτέρα. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και τα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 έως 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυρή 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια και στους 17 στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 7 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι και πάλι συννεφιασμένος. Ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά, ενώ την Κυριακή και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κατά διαστήματα και πάλι θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο αύριο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή και την Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή στους δρόμους και για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Ρόμο, δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
3: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δήμο Πάφου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ηλεκτρική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
5: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζοδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
6: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

0: Βουρβουλήθρες Radio Show, Παρασκευή.
1: Και έλα πες το Μέλανι γιατί μας βγάλει το λάδι.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Μπράβο.
3: Εμένα μ' αρέσει η Μέλανι όμως που χαίρεται τόσο πολύ την Παρασκευή.
2: Και εγώ μ' αρέσει που χαίρομαι.
0: Και εγώ μ' αρέσει
3: που χαίρομαι.
2: Που σκέφω χαρντού.
3: Έμαθε αραβικά η Μέλανι.
2: Καλά θα πάει και σήμερα όπως βλέπετε αγαπητοί μας ακροατές.
0: Συντροφιά σας και σήμερα θα είναι η μία και μοναδική Μέλανι Μιλένοβα.
2: Συντροφιά σας, την παρέα σας και εμάς, τι να κάνουμε. Θα είναι ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
3: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες δεν μπορούσαμε να έχουμε χωρίς τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε μουσικούλα και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά πράγματα για
2: να
0: σήμερα.
2: Να χορέψουμε.
3: Σήμερα θα γίνει
2: χαμός.
3: Yes.
2: Α, ωραία. Οκ. Okay.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και είμαι εγώ εδώ για να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε, Μελάνη.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Συντονιστείτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Facebook, στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μπείτε, να μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς, και εννοείται να μας στείλετε τα μηνύματά σας.

0: Θες δεν θες.
1: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
2: Τη χρήσιμη πληροφορία της Μέλλανη.
1: Oh yeah. Και θα μας πάω σε έναν Κινέζο, τον Τσεν Σι.
3: Ναι.
1: Ο οποίος λέει τα τελευταία 13 χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο περιπολεί στη γέφυρα του ποταμού Γιάνγκτσε και έχει αποτρέψει περισσότερες από 400 αυτοκτονίες. Σοκαριστικό.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Σοκαριστικό. Και η αλήθεια είναι ότι κάπου το άκουσα και όλες τις ειδήσεις. Νομίζω το άκουσα και στις ειδήσεις.
2: Το είπαν και στις ειδήσεις.
1: Το είπαν και στην τηλεόραση, ναι.
2: Εντάξει. Τι να πω.
1: Εγώ περιμένω το Στάθη κάτι να πει, γιατί με κοιτάει περίεργα.
0: Απλά φαντάζομαι τον τύπο να είναι με θάμνο, να είναι μέσα ένα θάμνο, με εφημερίδα μπροστά για να μην τον βλέπουν. Και όποιον πάει στη γέφυρα να αυτοκτονήσει, τρέχει, τον πιάνει. Όχι, ξανασκέψου το.
1: Ξέρεις κάτι. Και πες ότι μία φορά δεν μπορείς τον άλλον να τον αποτρέψεις. Πώς ζεις μετά, δεν ξέρω. Θα το έχεις βάρος, ας πούμε, ότι είδες κάτι τέτοιο. Πω, τώρα που το σκέφτομαι είναι ανατριχιαστικό και τρομακτικό συγχρόνως.

0: Επιστρέψαμε και στην κύρια εκπομπή Βρουμπουλήθρες και θεωρώ, Μέλλαν, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή αυτό που έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Και μακάρι, είναι απίστευτο.
0: Και κατά καιρούς είναι πολύ καλό το ότι ακούς έτσι διάφορους γιατρούς και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει με διαφόρους τρόπους, δηλαδή, και έχουν αποτρέψει ανθρώπους από το να προκαλέσουν κακό, ξέρω εγώ, στον εαυτό τους. Αλλά
1: εντάξει. Και άμα δεις έναν άνθρωπο όντως να το προκαλεί αυτό στον εαυτό του, τι κάνεις? Δεν ξέρω, δεν το...
0: Η αλήθεια είναι ότι αν βρεθείς στη φάση αυτή, αν δεν βρεθείς εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Γιατί τώρα λες, OK, έχω το περιθώριο να σκεφτώ, να δω τα συν, τα κατά.
1: Ναι.
0: Εκεί όμως δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις.
1: Απίστευτο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Και θα σας πάω, παιδιά, σε αυτά τα good vibes. Harley. Ναι, μάλλανε. Μέλενε, θα μπορούσες να πας να ζεις σε μία φυλή. Που είναι μία αφρικάνικη φυλή που λέγεται Ubuntu Tribe. Κάπω τέλο πάντων δεν
1: μπορούσε. Το tribe, το είπε τρίμπε.
0: Μπορεί να λέγονται τρίμπε εκεί.
1: Είπε το tribe.
2: Ναι.
1: Μετά δεν με λέτε χάζει. Εδώ πέρα το πυρό του βλό εδώ πέρα.
0: Δεν θα σα το πω.
1: Είπε το tribe τρίμπε.
0: Δεν θα σα το πω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Μη μας το κάνεις αυτό.
0: Ούτε καν τουλάχιστον γυαλότουβλο που είναι και ωραία, που φεύγουν και από μέσα. Πυρότουβλο αυτά που πάνε στο τζάκι.

0: Ωραίο.
1: Γιατί θεωρούν ότι όλοι μέσα τους έχουν το καλό και για κάποιο λόγο έχουν παρεκτραπεί από αυτό, οπότε θέλουν να του θυμίσουν το δρόμο του.
2: Τι λες τώρα? Εκτός αν είσαι Έλληνας πολιτικός.
0: Α, καλά.
2: Οπότε εκεί δεν έχεις να πεις πολλά και πολλά καλά.
0: Εκεί σκέψου... δεν έχουν να σου πούνε καλά.
1: Αλλά σκέψου το ότι αυτή είναι η τιμωρία να τον κάνουν. Να σου δημιουργήσουν.
2: Να σου ξαναφέρουν στην επιφάνεια αυτόν τον καλό άνθρωπο.
1: Τον καλό εαυτό, γιατί θεωρούν ότι όλοι είναι καλοί.
2: Τι λες τώρα, απίστευτο, ε.
0: Αυτό το βάζαμε έτσι λίγο στην καθημερινότητά μας, νομίζω θα μας βοηθούσε πάρα πολύ.
1: Τι εννοείς, εμένα μαζευόμαστε για να μαζευόμαστε κάτι. Μου κόρναρες, κάτσε εδώ, ελάτε όλοι γύρω του. Θυμάσαι παλιά.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια

ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω μια χρήσιμη άχρηστη πληροφορία. Απλά για όσους ενδιαφέρει η ζωολογία παράδειγμα, έτσι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, λέει ότι το νεογνώ της γαλάζιας φάλαινας πίνει καθημερινά μέχρι και 600 λίτρα μητρικό γάλα.
1: 600!
0: Το χωράει το μυαλό σου, 600 λίτρα. Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Εντάξει, λες, μιλάμε για φάλαινα, ναι, οκ, okay, άρα τα δεδομένα σε θέμα διατροφή. Ναι, ναι. Οπότε τα δεδομένα διατροφής είναι από μόνα τους μεγάλα, αλλά το νεογνώ της φάλαινας πίνει την ημέρα 600 λίτρα γάλα.
1: Άρα όσο μεγαλώνει και πίνει ακόμα γάλα, πόσα λίτρα
2: δεν
1: θα
2: πίνει? Γάλα,
1: πίνει
2: ακόμα γάλα, ρε Μέλανη.
0: Μέλανη, εσύ ακόμα πίνει γάλα.
1: Εμένα γενικά δεν μου αρέσει το γάλα.
0: Μέλαντε, είναι και αυτό, δεν ξέρω.
1: Σοκ.
0: Καλά, δεν είμαι ότι είναι και η πόκα μπορούσε να πετάει χιλιάδες από μέσα της, αλλά...
1: Σοκ, ναι. Και δέος.
3: Να κλαις αυτούς που

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και δίνω πάσα στη Μέλαν Μιλένοβα. Θέλω να μου πεις αυτά που μας διάβασες από το βιβλιαράκι σου. Το έχεις μαζί σου.
1: Όπου θυμάσαι.
2: Παιδιά, αυτό το βιβλιαράκι το έχασα. Σας το έχω πει 1.000.000 φορές ότι το έχασα.
1: Πρώτον, δεν μας το έχεις πει.
2: Όχι,
1: δεύτερον,
2: το έχω πει.
0: Δεύτερον, δεν το έκλεψα και δεν το έκαψα, στορκίζομαι.
2: Εγώ νομίζω ότι το έκλεψες, γιατί... μου έλεγε όταν σου πω ότι το έχασα. Γενικά έχω χάσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, τα οποία δεν τα ξαναβρήκα ποτέ.
0: Λοιπόν, θέλετε να σας πω εγώ τώρα μια άχρηστη χρήσιμη πληροφορία.
2: Για πες μας.
0: Λοιπόν, λέει ότι ευγενείς επτανήσεις στις αρχές, λέει, του περασμένου αιώνα σκαρφίστηκαν ένα ιδιαίτερο τρόπο για να απαλλαχθούν από τις ανεπιθύμητες οσμές κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Ναι.
0: Από τον αέρα που βγάζεις, ναι, όχι, ναι, από το στόμα, από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Που είχαν την τάση να πέρδονται.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε είχαν φτιάξει την κλανιόλα.
1: Σοβαρά, κάπου το έχω ξανακούσει αυτό, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Κλανιόλα, λέει, και ήταν. Υπήρχε κλανιόλα.
2: Δεν μπορώ, αλήθεια.
0: Είχε ένα σωλήνα που τα έβγαζε από το παράθυρο.
2: Παιδιά, τι ζω, γιατί κάνω παρέα μαζί σας.
0: Και κάπου διάβασα, το είχα δει πάλι, ότι τώρα πουλήθηκε για 75.000 τερλίνες μια κλανιόλα.
1: Μάλιστα.
0: Η κλανιόλα, λέει, του βασιλιά Γεώργιου του Β.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλανη Μιλένοβα.
1: Θέλω να σας πω.
2: Ναι.
1: Θέλω να σας πω.
0: Με λιγμούς μιλάει.
2: Τι θα πεις, Μέλανη?
1: Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το τι μουσική ακούνε τα σκυλιά.
2: Σοβαρά τώρα. Έχει φέρει τέτοιο θέμα. Τη μουσική ακούνε τα σκυλιά. Έχει φέρει τέτοιο θέμα. Σκυλάδικα.
1: Όχι, παιδιά, ακούστε τώρα. Χαμός θα γίνει.
0: Τι να ακούσουμε, τι είμαστε, σκυλιά?
1: Από έρευνες που έχουν διεξαχθεί προκύπτει ότι τα σκυλιά αγαπούν συγκεκριμένους τύπους κλασικής μουσικής που τους δημιουργεί ηρεμία και χαλάρωση, ενώ δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για pop μουσική ή ραδιοφωνικές εκπομπές.
2: Άρα το μόνο ζωντανό που μπορεί να, τα μόνα ζωντανό που μπορεί να μας αφούν είναι ο Γκάρι του Στάθη και ο Χάρης ο δικός.
0: Εμείς μας ξέρουν.
2: Εμείς δεν σας ξέρουν, ναι.
1: Ναι, νομίζω δεν έχουμε κοινό στα σκυλιά, δεν μας ακούνε τα σκυλιά.
2: Δεν πειράζει, μας ακούν οι άνθρωποι και τα...
0: Εγώ απορώ αυτές οι έρευνες τώρα που φέρνει η Μέλανη, που γίνει. Πώς γίνεται, δηλαδή, πώς καταλαβαίνεις ότι έχει ηρεμήσει ο σκύλος?
3: Πώς παίρνει χρηματοδότηση, εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Ποιος
2: χρηματοδοτεί αυτές τις έρευνες?
1: Πολλά καταφύγια ζώων εκεί έχουν γίνει όλες αυτές οι έρευνες, κυρίως στο εξωτερικό. Προφανώς εδώ στην Ελλάδα σιγά μην κάνανε κάτι τέτοιο. Ναι. Έχουν αρχίσει να βάζουν χαλαρωτική μουσική για να βοηθήσουν τα σκυλιά να έχουν μια ηρεμία και να νιώθουν ασφάλεια. Και έτσι είδανε πόσο διαφορετικά ουσιαστικά συμπεριφέρθηκαν τα σκυλιά στην καθημερινότητά τους.
2: Κατάλαβα.
1: Καταλάβατε.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε, Μέλεν, που είσαι εδώ στα φώτα σου για τα σκυλιά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μετά το σοβαρό θέμα της Μέλανης για την έρευνα γιατί ακούν τα σκυλιά. Θέλω να σας πω σε ποια τρόφιμα ποντάρουν τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια.
1: Έλα! Ναι. Στα σουβλάκια.
0: Έλεος.
2: Στις μπιζόλες.
0: Είναι το ζαμπόν και η παρμεζάνα.
1: Α, πλάκα κάνεις.
0: Ναι. Και έχει και πολύ μεγάλη λογική το πώς έχουν φτάσει σε αυτά, πώς έχουν καταλήξει αυτά δύο τρόφιμα.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει ταιριάζουν με το κρασί. Οπότε, κατάλαβες τώρα. Μπράβο.
1: Οπότε
0: αυτή η μεγάλη ινοπαραγωγή που βγάζουν κρασιά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και επειδή τα τρόφιμα αυτά συνδυάζονται πολύ με,
1: κρασί,
0: με το κρασί.
1: Οπότε επενδύουν σε αυτά.
0: Επενδύουν σε αυτά. Ναι,
1: να επενδύσουν και στα blueberries, γιατί και αυτά ταιριάζουν μαζί με το, κερίλαιο. Μαζί με το τυρί και μαζί με το ζαμπόν. Αλήθεια! Ναι. Δοκίμασε να βάλεις ένα ποτήρι κρασί, ναι, και δίπλα να κόψεις έτσι τυράκι και blueberries.
0: Εντάξει,
1: δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό.
0: Το πιστεύω.
2: Και βάλε και μουσμπέρι
1: και βάλε και λίγο ένα blueberry μέσα στο κρασί σου. Άστο, δεν υπάρχει.
0: Πώς είναι η ελιά στο,
1: στο μαρτίνι. Ακριβώς το ίδιο σκέψου. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Σκουλίκι στην τεκίλα.

0: δουλέψει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Με αυτά και με εκείνα σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Και στο Facebook και στο Instagram μπορείτε να μπείτε να μας δείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς.

0: Από εδώ κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, έφτασε το τέλος και για σήμερα, σούπερ εκπομπάρα,
1: σούπερ ντουπερ,
0: σούπερ μελανάρα, σούπερ μπογδανάρα,
2: ναι. Δεν ξέρει τι έκφραση θα κάνει.
0: Δεν πειράζει, ας χαρώ στο τέλος.
2: Το είδες, έκανε πάνω κάτω. Έκανε αηδία με χαμόγελο, κάτι σαν την Τζοκόντα καθόταν. Με κοιτούσε στο πλάι.
0: Και το Λυσαγγελαγόπουλος με το Θανάση στη ρύθμιση του ήχου. Αυτά για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο και μέχρι την άλλη εβδομάδα.
1: Bye!

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δήμο Πάφου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ελεκτική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής, Κατερίνα Τσιρίδου, έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.

Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

0: Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ συναντώνται εκ νέου σήμερα πριν από την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνδυάζει μεταξύ άλλων εμπορικές συμφωνίες και έντονο γεωπολιτικό χρώμα. Η σύνοδος των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων επικεντρώνεται στη διατήρηση μιας εύθραυστης εμπορικής συγκεχηρίας, η οποία συμφωνήθηκε σε προηγούμενη συνάντηση με τις ΗΠΑ να έχουν αναστείλει τους υψηλούς δασμούς και την Κίνα να έχει περιορίσει τις απειλές αναφορικά με την παγκόσμια προμήθεια σπάνιων γεών. Σύμφωνα με κινέζικες πηγές, ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Η αναφορά έγινε μέσω μακροσκελούς ανάρτησης του Αμερικανού Προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις εκτιμήσεις περί αμερικανικής παρακμής, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Πριν από την αναχώρησή του για την Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Τον κίνδυνο επιβολής περαιτέρω αυξήσεων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση υλοποίησης της πολιτικής που προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας για αποζημίωση της περίσσιας ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, επισημαίνουν οι συντεχνίες των εργαζομένων της ΑΕΚ. Ο πρόεδρος της ΕΠΑΕΚ, Μάριος Παπουτής, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιβαρύνει κυρίως τους καταναλωτές που δεν έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά. Διερωτήθηκε την ίδια στιγμή κατά πόσον είναι συνταγματικό να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της ΑΕΚ. Ο κ. Παπουτής υπενθύμησε ότι εδώ και μήνες είναι σε ισχύ δυναμικά μέτρα των εργαζομένων και υπέδειξε πως μετά τις εκλογές οι συντεχνίες θα αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειες τους. Η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία μεγάλου επενδυτικού ταμείου διαχείρισης των πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας, ενώ παράλληλα θα επιδιωχθεί σταδιακά να τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο κ. Μουσούτας είπε ακόμη ότι από το τέλος του 2026 τα ετήσια πλεονάσματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα κατατίθενται πλέον σε κυβερνητικούς λογαριασμούς, αλλά σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου. Επιδίωξε είναι η δημιουργία επενδυτικού αποθυματικού, το οποίο σε βάθος χρόνου μπορεί να φτάσει τα 40 με 60 ευρώ. Ανέφερε επίσης ότι το κράτος θα αρχίσει σταδιακή αποπληρωμή του υφιστάμενου χρέους προς το Ταμείο μέσω ετήσιων δόσεων. Συνελήφθη στα κατεχόμενα 29χρονος πατέρας, ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή του ανήλικου γιού του, φαίνεται να άρπαξε το παιδί από το σπίτι της μητέρας του σε χωριό της Λεμεσού. Σύμφωνα με δηλώσεις της λεγόμενης αστυνομίας, ο 29χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στις ελεύθερες περιοχές, εντοπίστηκε με το γιο του στην κατεχόμενη Αμόχουστο. Την πρόκρισή της στον τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision εξασφάλισε η Κύπρος. Η εκρηκτική Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα ανέβηκε 8η στη σκηνή κατά το χθεσινό βραδινό δεύτερο ημιτελικό, ξεσηκώνοντας την αρένα και εξασφαλίζοντας ένα από τα 10 μαγικά εισιτήρια.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ανεξάρτητα από την εικόνα που επιχειρούν να διαμορφώσουν ορισμένες δημοσκοπήσεις ή από το γεγονός ότι κάποιοι σπέβδουν ίσως και πρόωρα να προεξοφλήσουν την απουσία της ΔΥΠΑ από τη Βουλή, οι εκλογές της ερχόμενης Κυριακής θα τους διαψεύσουν, όπως έγινε και στις προηγούμενες εκλογές, και η Δημοκρατική Παράταξη θα βρίσκεται και στη Νέα Βουλή, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του κόμματος Μάριος Καρογιάν. Η παρουσία πέραν των 1.000 ατόμων στην τελευταία κεντρική συγκέντρωση της ΔΥΠΑ είναι μια απόδειξη, όπως είπε, ότι η παράταξη έχει ρίζες στην κοινωνία, διαθέτει ισχυρά και ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια με ανθρώπους που χαίρουν εκτίμησης και εμπνέουν εμπιστοσύνη, και οι ψηφοφόροι, πρόσθεσε, θα αξιολογήσουν το έργο και τη συνεισφορά του κόμματος εντός και εκτός Βουλής. Ξεσηκώνονται για το νερό οι επαγγελματίες γεωργοί σε τίμη, μανδριά, χέρια και κούκλα και ετοιμάζονται τη Δευτέρα για να διαμαρτυρηθούν. Μετά από συσκέψεις που έγιναν χθες και σήμερα, οι γεωργοί αποφάσισαν τη Δευτέρα να κατέλθουν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στη διασταύρωση του αεροδρομίου στην Τίμη. Οι γεωργοί ζητούν να παρεχωρηθούν από το τμήμα υδάτων ικανοποιητικές ποσότητες νερού από το φράγμα του Ασπρόκρημου για εποχιακές καλλιέργειες. Υποστηρίζουν ότι το φράγμα έχει πληρότητα πέρα του 40% και είναι απαράδεκτο, όπως αναφέρουν, να μην παραχωρείται νερό για εποχιακές καλλιέργειες. Οι αγροτικές οργανώσεις θα επισκεφθούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσουν να ανακαλέσει το διάταγμα για τη μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβιου γάλακτος για την Παρασκευή ΠΟΠ χαλουμιού, αποκάλυψη στο Ραδιοκόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑΠΑ Νίκος Χάμπας. Η μείωση της ποσόστοσης, είπε ο κ. Χάμπας, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή ολόκληρο τον κλάδο, διότι μπορεί να ανακληθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΠΟΠ. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ διερωτήθηκε πώς θα καταφέρει η Κύπρος να φτάσει στο 50% της ποσόστοσης για το γάλα, όταν από 25% που είναι είναι σήμερα μειώνεται στο 15. Η απόφαση να τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να πάψει η χρήση των ετήσιων πλεονασμάτων για κάλυψη κρατικών δαπανών σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή που θα υποφελήσει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτιμά ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚ Πέτρος Δημοσθένους. Σχολιάζοντας την χθεσινή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο κ. Δημοσθένους χαρακτήρισε ικανοποιητική την πρόταση της κυβέρνησης να καταβάλει σταδιακά τις οφειλές προς το Ταμείο, σημαίνοντας πως αυτά τα δισεκατομμύρια που θα έχει το Ταμείο θα μπορούν να επενδύονται με ασφαλή τρόπο και να φέρουν σημαντικά κέρδη τα οποία θα αξιοποιούνται για ενίσχυση των συντάξεων και της βιωσιμότητάς του. Μετά από πολύχρονες προσπάθειες, ο Δήμος Ιεροκηπίας κατάφερε τελικά να υπογράψει συμβόλαια για τον παραλιακό πεζόδρομο. Τα συμβόλαια του, με το οποίο αναβαθμίζεται η τουριστική περιοχή της Γεροσκήπη, υπογράφηκαν την Τετάρτη μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του Σοκράτη Θεμιστοκλέους εκ μέρους της εταιρείας Panath Construction. Τα συμβόλαια προβλέπουν την εκτέλεση της δεύτερης φάσης του έργου, διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση του πεζόδρομου από το ξενοδοχείο Φαέθων μέχρι το ξενοδοχείο Αθηνά Ρόγκελ, καθώς και του κάθετου πεζόδρομου στα όρια των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας. Το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι 1.081.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Θα ξεπεράσουν τους 400 οι φοιτητές του AUB την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, υποστηρίζει ο υπεύθυνος της διοίκησης του Πανεπιστημίου, το οποίο συμπληρώνει 3 χρόνια παρουσία στην Πάφο. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, ο κ. Άνθης διευκρίνησε ότι όλοι αυτοί οι φοιτητές του Πανεπιστημίου είναι με φυσική παρουσία που σπουδάζουν και όχι εξ αποστάσεως. Αναφερόμενος στους μακροπρόθεσμους στόχους του AUB, τόνισε ότι σε βάθος δεκαετίας οι φοιτητές θα φτάσουν τις 2.000. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Σοφίας Ροίδη που βρίσκεται στην οδό Αγίων Αναργύρων στον αριθμό 21 και της Δωροθέας Κοκκίνου στην οδό Γρήβα Διγενή στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 στο εσωτερικό, στους 18 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και στους 7 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νεφώση, κυρίως στα δυτικά, ενώ προοδευτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Του πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω, για λίγο συγκρατήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς, αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δήμο Πάφου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ελεκτική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου.

0: 95.2. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Μαραγκερίνα,

επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
3: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Όλοι συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

0: Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ συναντώνται εκ νέου σήμερα πριν από την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνδυάζει μεταξύ άλλων εμπορικές συμφωνίες και έντονο γεωπολιτικό χρώμα. Η σύνοδος των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων επικεντρώνεται στη διατήρηση μιας εύθραυστης εμπορικής συγκεχηρίας, η οποία συμφωνήθηκε σε προηγούμενη συνάντηση με τις ΗΠΑ να έχουν αναστείλει τους υψηλούς δασμούς και την Κίνα να έχει περιορίσει τις απειλές αναφορικά με την παγκόσμια προμήθεια σπάνιων γεών. Σύμφωνα με κινέζικες πηγές, ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας αφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Η αναφορά έγινε μέσω μακροσκελούς ανάρτησης του Αμερικανού Προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις εκτιμήσεις περί αμερικανικής παρακμής, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Πριν από την αναχώρησή του για την Κίνα, ο Αμερικανός Προέδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Τον κίνδυνο επιβολής περαιτέρω αυξήσεων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση υλοποίησης της πολιτικής που προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας για αποζημίωση της περίσχειας ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, επισημαίνουν οι συντεχνίες των εργαζομένων της ΑΕΚ. Ο πρόεδρος της ΕΠΑΕΚ, Μάριος Παπουτής, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιβαρύνει κυρίως τους καταναλωτές που δεν έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά. Διερωτήθηκε την ίδια στιγμή κατά πόσον είναι συνταγματικό να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της ΑΕΚ. Ο κ. Παπουτής υπενθύμησε ότι εδώ και μήνες είναι σε ισχύ δυναμικά μέτρα των εργαζομένων και υπέδειξε πως μετά τις εκλογές οι συντεχνίες θα αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειες. Η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία μεγάλου επενδυτικού ταμείου διαχείρισης των πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας, ενώ παράλληλα θα επιδιωχθεί σταδιακά να τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο κ. Μουσούτας είπε ακόμη ότι από το τέλος του 2026 τα ετήσια πλεονάσματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα κατατίθενται πλέον σε κυβερνητικούς λογαριασμούς, αλλά σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου. Επιδίωξε είναι η δημιουργία επενδυτικού αποθηματικού, το οποίο σε βάθος χρόνου μπορεί να φτάσει τα 40 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανέφερε επίσης ότι το κράτος θα αρχίσει σταδιακή αποπληρωμή του υφιστάμενου χρέους προς το Ταμείο μέσω ετήσιων δόσεων. Συνελήφθη στα κατεχόμενα 29χρονος πατέρας, ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή του ανήλικου γιού του, φαίνεται να άρπαξε το παιδί από το σπίτι της μητέρας του σε χωριό της Λεμεσού. Σύμφωνα με δηλώσεις της λεγόμενης αστυνομίας, ο 29χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στις ελεύθερες περιοχές, εντοπίστηκε με το γιο του στην κατεχόμενη άμμο. Την πρόκρισή της στον τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision εξασφάλισε η Κύπρος. Η εκρηκτική Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα ανέβηκε 8η στη σκηνή κατά το χθεσινό βραδινό δεύτερο ημιτελικό, ξεσηκώνοντας την αρένα και εξασφαλίζοντας ένα από τα 10 μαγικά εισιτήρια.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ανεξάρτητα από την εικόνα που επιχειρούν να διαμορφώσουν ορισμένες δημοσκοπήσεις ή από το γεγονός ότι κάποιοι σπέβδουν ίσως και πρόωρα να προεξοφλήσουν την απουσία της ΔΥΠΑ από τη Βουλή, οι εκλογές της ερχόμενης Κυριακής θα τους διαψεύσουν, όπως έγινε και στις προηγούμενες εκλογές, και η Δημοκρατική Παράταξη θα βρίσκεται και στη Νέα Βουλή, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του κόμματος Μάριος Καρογιάν. Η παρουσία πέραν των χιλίων ατόμων στην τελευταία κεντρική συγκέντρωση της ΔΥΠΑ είναι μια απόδειξη, όπως είπε, ότι η παράταξη έχει ρίζες στην κοινωνία, διαθέτει ισχυρά και ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια με ανθρώπους που χαίρουν εκτίμησης και εμπνέουν εμπιστοσύνη, και οι ψηφοφόροι, πρόσθεσε, θα αξιολογήσουν το έργο και τη συνεισφορά του κόμματος εντός και εκτός Βουλής. Ξεσηκώνονται για το νερό οι επαγγελματίες γεωργοί σε τίμη, μανδριά, χέρια και κούκλε, και ετοιμάζονται τη Δευτέρα για να διαμαρτυρηθούν. Μετά από συσκέψεις που έγιναν χθες και σήμερα, οι γεωργοί αποφάσισαν τη Δευτέρα να κατέλθουν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στη διασταύρωση του αεροδρομίου στην Τίμη. Οι γεωργοί ζητούν να παραχωρηθούν από το τμήμα υδάτων ικανοποιητικές ποσότητες νερού από το φράγμα του Ασπρόκρημου για εποχιακές καλλιέργειες. Υποστηρίζουν ότι το φράγμα έχει πληρότητα πέραν του 40% και είναι απαράδεκτο, όπως αναφέρουν, να μην παραχωρείται νερό για εποχιακές καλλιέργειες. Οι αγροτικές οργανώσεις θα επισκεφθούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσουν να ανακαλέσει το διάταγμα για τη μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβιου γάλακτος για την Παρασκευή ΠΟΠ Χαλουμιού, αποκάλυψη στο Ραδιοκόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑΠΑ Νίκος Χάμπας. Η μείωση της ποσόστοσης, είπε ο κ. Χάμπας, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή ολόκληρο τον κλάδο, διότι μπορεί να ανακληθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΠΟΠ. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ διαρωτήθηκε πώς θα καταφέρει η Κύπρος να φτάσει στο 50% της ποσόστοσης για το γάλα, όταν από 25% που είναι σήμερα μειώνεται στο 15%. Η απόφαση να τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να πάψει η χρήση των ετήσιων πλεονασμάτων για κάλυψη κρατικών δαπανών σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή που θα υποφελήσει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτιμά ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚ Πέτρος Δημοσθένους. Σχολιάζοντας την χθεσινή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο κ. Δημοσθένους χαρακτήρισε ικανοποιητική την πρόταση της κυβέρνησης να καταβάλει σταδιακά τις οφειλές προς το Ταμείο, σημαίνοντας πως αυτά τα δισεκατομμύρια που θα έχει το Ταμείο θα μπορούν να επενδύονται με ασφαλή τρόπο και να αποφέρουν σημαντικά κέρδη, τα οποία θα αξιοποιούνται για ενίσχυση των συντάξεων και της βιωσιμότητάς του. Μετά από πολύχρονες προσπάθειες, ο Δήμος Ιεροκηπίας κατάφερε τελικά να υπογράψει συμβόλαια για τον παραλιακό πεζόδρομο. Τα συμβόλαια του, με το οποίο αναβαθμίζει την τουριστική περιοχή της Γεροσκήπη, υπογράφηκαν την Τετάρτη μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του Σοκράτη Θεμιστοκλέους εκ μέρους της εταιρείας Panath Construction. Τα συμβόλαια προβλέπουν την εκτέλεση της δεύτερης φάσης του έργου, διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση του πεζόδρομου από το ξενοδοχείο Φαέθων μέχρι του ξενοδοχείου Αθηνά Ρόγκελ, καθώς και του κάθετου πεζόδρομου στα όρια των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας. Το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι 1.081.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Θα ξεπεράσουν τους 400 οι φοιτητές του AUB την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, υποστηρίζει ο υπεύθυνος της διοίκησης του Πανεπιστημίου, το οποίο συμπληρώνει 3 χρόνια παρουσία στην Πάφο. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, ο κ. Άνθης διευκρίνησε ότι όλοι αυτοί οι φοιτητές του Πανεπιστημίου είναι με φυσική παρουσία που σπουδάζουν και όχι εξ αποστάσεως. Αναφερόμενος στους μακροπρόθεσμους στόχους του AUB, τόνισε ότι σε βάθος δεκαετίας οι φοιτητές θα φτάσουν τις 2.000. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Σοφίας Ροίδη που βρίσκεται στην οδό Αγίων Αναργύρων στον αριθμό 21 και της Δωροθέας Κοκκίνου στην οδό Γρήβα Διγενή στην πόλη Χρυσοκούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 στο εσωτερικό, στους 18 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και στους 7 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νεφώση, κυρίως στα δυτικά, ενώ προοδευτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους...

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

Το ημερολόγιο δείχνει 15 χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στον Βάρβαρο και στον Παχώμιο. Ναι, αλήθεια. Διεθνής ημέρα αντιρρησίων συνείδησης, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την όσο του Χάγκινγκτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαχαρώσεις. Επίσης, Διεθνή ημέρα της οικογένειας. Σημαντικά πράγματα. Δεν ξέρω, με αυτές τις διεθνείς ημέρες γίνεται κάτι, τιμούμε κάτι με κάποιο τρόπο, ή απλά τα έχουμε για να τα λέμε και να τα γράφουμε. Σαν σήμερα ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου το 1905. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το θορυκτό Αβέροφ, ενώ να σας πω ότι σαν σήμερα γεννιέται ο Brian Eno, ο συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται δημιουργός της μουσικής ambient. Αυτό έγινε το 1948.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης.

Γιατί είναι οι Έλληνες λιγότερο ευχαριστημένοι από τους μεγάλους? Παγκόσμια έρευνα. Μπορεί να μην υποφέρουν από τη λεγόμενη κρίση της μέσης ηλικίας, όμως γίνονται λιγότερο ευτυχισμένοι από τους μεγαλύτερους, όπως αποκαλύπτει παγκόσμια έρευνα. Οι νέοι άνθρωποι πραγματικά παλεύουν με τα προβλήματα καθημερινά. Τι λέτε, ρε, χαζέψατε. Ναι, όμως δήλωσε, το να επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σαν να τους δίνεις φάρμακα. Εντάξει, τώρα μην κάνουμε το. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώσαν εξυπόλυτα και από 12 χρόνια δουλεύαν στην οικοδομή. Αυτά είναι προβλήματα. Όχι να παλεύεις με τα social media. Πάρ' το και πάτε στο σκουπίδι για να παλεύει το παιδί σου με τα social media. Γελία η έρευνα, δεν διαβάζω άλλο.

Έρχονται από το παρελθόν πολύ όμορφες ειδήσεις με τις οποίες τις κουμπώνουμε και με τα πρόσωπα που ξέρουμε και έτσι μας κάνουν να χαμογελούμε. Έτσι είναι μία από αυτές εδώ. Η Γεωργία Βασιλιάδου, ξέρετε ότι ξεκίνησε την καριέρα της στα 42 της χρόνια. Η προξενήτρα, η μαμή, η καφετζού, η Δία από το Σικάγο είναι μια έτσι, δύσκολη. Δούλεψε πολύ σκληρά για να μεγαλώσει τα αδέρφια της χωρίς να τους λείψουν τα απαραίτητα όταν οι γονείς τους είχαν πεθάνει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που την ανακάλυψε και της έδωσε την ευκαιρία να κάνει μεγάλη καριέρα ήταν ο Αλέκος Ακελάριος. Έτσι στα 42 της χρόνια η Γεωργία Βασιλιάδου κάνει ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα. Όμως στην αρχή δεν ένιωθε πολύ άνετα γιατί εντάξει παιδιά ήταν άσχημη, πολύ άσχημη. Έτσι λοιπόν στη συνέντευξη που έδωσε τον Ιούνιο του 72 θυμήθηκε ένα περιστατικό, λέει, δούλευα στη σπηλιά του Παρασκευά. Καθώς έβγαινα στην πίστα, περνώντας από τα τραπέζια, κάποια γυναίκα επίσης φώναξε επίτηδες για να την ακούσω. Πόσο άσχημη είναι η Βασιλιάδου. Πω. Το νόμισμα που τη πλήρωσε ήταν πολύ ακριβό. Ανεβαίνοντας την πίστα, πριν αρχίσω το νούμερο μου, είπα: τώρα που ερχόμουν στην πίστα, κάποια κυρία φώναξε για να την ακούσω πόσο άσχημη είναι η Βασιλιάδου. Και είπα: κυρία μου, εγώ με την ασχήμια μου έγινα διάσημη. Εσάς, ποιος σας ξέρει.

Με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δήμο Πάφου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ελεκτική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την

0: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.

Εδώ είμαστε στη ραδιοθεραπεία και έχουμε δηλώσει άπειρες φορές ότι έχουμε ένα πάθος, μια αρρώστια με τον καφέ. Είναι για πολλούς η πιο ιερή στιγμή της ημέρας, το πρωινό boost, η μικρή απόλαυση που συνοδεύει τη δουλειά, τη βόλτα, το διάλειμμα. Όμως, όσο και να τον αγαπάμε τον καφέ, πολλές φορές κάνουμε επιλογές που ακυρώνουν τα ωφέλη του. Ένα από αυτό είναι η υπερβολική ζάχαρη ή τα τεχνικά γλυκαντικά που βάζουμε στον καφέ. Λέει, πίνω, λέει, καφέ με 3 κουταλιές ζάχαρη. Δεν πίνεις καφέ ζάχαρη, πίνεις με λίγο άρωμα καφέ. Διαλέγεις καφέ χαμηλής ποιότητας. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι λάθος. Τώρα θα μου πεις εκεί που πήγε ο καφές. Ναι, οι φθηνοί κόκκι συνήθως καλλιεργούνται με φυτοφάρμακα και χημικά. Προτίμησε βιολογικό καφέ ή πιστοποιημένους speciality κόκκους. Θα δεις διαφορά και στη γεύση και στην αίσθηση. Επίσης, πίνεις πολύ καφέινη και σε λάθος ώρα. 1-2 φλιτζάνια είναι οκ, αλλά όταν ξεπερνάς το όριο, μπορεί να νιώσεις νευρικότητα, άγχος ή αϋπνία. Ή φυσικά όταν ο καφές που πίνεις είναι κακής ποιότητας. Άλλο λάθος με τον καφέ, ότι ξεχνάς τα φυσικά ενισχυτικά γεύσεις. Αν βασίζεσαι μόνο σε ζάχαρη και σιρόπια, χάνεις φυσικούς συμμάχους. Βέβαια, πρόσθεσε κανέλα, μοσχοκάριδο ή κακάο ή χύλισμα βανίλιας, δίνουν υπέροχη γεύση και είναι και ένδειξη δυτικά. Σωστά. Σωστά. Λέει, στον καφέ που είναι αυτό που λάτε μακιά, το λούγκο αμερικάνο, αυτό, να βάλω κανέλα, να βάλω σιρόπι αυτό, να βάλω από εκείνο, να βάλω. Λε, παιδιά, μισό λεπτάκι είναι. Τι να βάλεις. Κρεμμύδι, μουστάρδα. Τι, όχι, δεν θα βάλεις τίποτα. Χρησιμοποιείς πλαστικά σκεύη ή κάψουλες, το πλαστικό σε επαφή με καυτό νερό απελευθερώνει χημικές ουσίες όπως το BPA, προτίμησε γυάλινη, ανοξείδωτη ή κεραμική καφετιέρα και κάψουλες αλουμινίου ή βιοδιασπόμενες. Μάλιστα, είδες τι μαθαίνει κανείς για τον καφέ του.

Η σιωπηλή πανδημία που πλήττει 750.000 Γάλλους ηλικιωμένους. Το ακούσατε το νούμερο. 750.000. Νέα μελέτη του Ινστιτούτου, κοινωνικός θάνατος. Η ακραία μοναξία στους ηλικιωμένους Γαλλίας είχε εκτεναχθεί μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία. Σύμφωνα με την οργάνωση Les Petits Frères, περίπου 750.000 άνθρωποι άνω των 60 ετών βρίσκονται σε κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως κοινωνικός θάνατος. Αυτό σημαίνει ότι δεν συναντούν ποτέ ή σχεδόν ποτέ άλλους ανθρώπους, ούτε οικογένεια, ούτε φίλους, ούτε γείτονες. Πρόκειται για το 4% του πληθυσμού της χώρας άνω των 60 ετών. Πω, πω, πω. Για μπείτε και ψάξτε λίγο αυτό το θέμα που έχει άπειρους αριθμούς. Είναι η πανδημία που άφησε τα τραύματα. Υπάρχουν αυτοκτονίες πίσω από αυτό. Πω, πω. Σημαντικό θέμα τώρα, έτσι, αλήθεια, θέμα για συζήτηση άπειρες ώρες.

Μετά από ποια ηλικία γερνάμε? Είναι αυτό που λέμε, ναι, αλλά εγώ νιώθω νέος ή εγώ νιώθω γέρος. Η γύραση είναι ίσως το πιο μυστηριώδης project της φύσης. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει αναρωτηθεί πότε ξεκινάμε πραγματικά να γερνάμε. Και κυρίως υπάρχει τρόπος να επιβραδύνουμε αυτή τη διαδικασία, και όχι μόνο γυναίκες, αλλά και άντρες, σας το λέω εγώ. Λοιπόν, σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα, η γύρανση δεν προχωρά γραμμικά. Δεν είναι δηλαδή ότι κάθε χρόνο μεγαλώνουμε και λίγο. Υπάρχουν ηλικιακές φάσεις που το σώμα μας βιώνει πιο απότομες βιολογικές αλλαγές. Οι ερευνητές εντόπισαν τα δύο βασικά άλματα στη φθορά του οργανισμού γύρω στα 44 έτη. Το ένα, το πρώτο, και το δεύτερο στο 60 έτος της ηλικίας μας. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και στο σώμα μας μετά τα 50, αλλά από τα 50 και μετά το σώμα μας σμπρώχνεται προς μια έντονη φθορά και οι χρόνιες παθήσεις που βλέπουμε σε μεγαλύτερες ηλικίες αρχίζουν να ριζώνουν. Ψυχραιμία.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

Σκέψε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ συναντώνται εκ νέου σήμερα πριν από την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνδυάζει μεταξύ άλλων εμπορικές συμφωνίες και έντονο γεωπολιτικό χρώμα. Η σύνοδος των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων επικεντρώνεται στη διατήρηση μιας εύθραυστης εμπορικής συγκεχηρίας, η οποία συμφωνήθηκε σε προηγούμενη συνάντηση με τις ΗΠΑ να έχουν αναστείλει τους υψηλούς δασμούς και την Κίνα να έχει περιορίσει τις απειλές αναφορικά με την παγκόσμια προμήθεια σπάνιων γεών. Σύμφωνα με κινέζικες πηγές, ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Η αναφορά έγινε μέσω μακροσκελούς ανάρτησης του Αμερικανού Προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις εκτιμήσεις περί αμερικανικής παρακμής, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Πριν από την αναχώρησή του για την Κίνα, ο Αμερικανός Προέδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Τον κίνδυνο επιβολής περαιτέρω αυξήσεων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση υλοποίησης της πολιτικής που προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας για αποζημίωση της περίσχειας ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, επισημαίνουν οι συντεχνίες των εργαζομένων της ΑΕΚ. Ο πρόεδρος της ΕΠΑΕΚ, Μάριος Παπουτής, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιβαρύνει κυρίως τους καταναλωτές που δεν έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά. Διερωτήθηκε την ίδια στιγμή κατά πόσον είναι συνταγματικό να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της ΑΕΚ. Ο κ. Παπουτής υπενθύμησε ότι εδώ και μήνες είναι σε ισχύ δυναμικά μέτρα των εργαζομένων και υπέδειξε πως μετά τις εκλογές οι συντεχνίες θα αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειες. Η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία μεγάλου επενδυτικού ταμείου διαχείρισης των πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας, ενώ παράλληλα θα επιδιωχθεί σταδιακά να τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο κ. Μουσούτας είπε ακόμη ότι από το τέλος του 2026 τα ετήσια πλεονάσματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα κατατίθενται πλέον σε κυβερνητικούς λογαριασμούς, αλλά σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου. Επιδίωξε είναι η δημιουργία επενδυτικού αποθηματικού, το οποίο σε βάθος χρόνου μπορεί να φτάσει τα 40 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανέφερε επίσης ότι το κράτος θα αρχίσει σταδιακή αποπληρωμή του υφιστάμενου χρέους προς το Ταμείο μέσω ετήσιων δόσεων. Συνελήφθη στα κατεχόμενα 29χρονος πατέρας, ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή του ανήλικου γιού του, φαίνεται να άρπαξε το παιδί από το σπίτι της μητέρας του σε χωριό της Λεμεσού. Σύμφωνα με δηλώσεις της λεγόμενης αστυνομίας, ο 29χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στις ελεύθερες περιοχές, εντοπίστηκε με το γιο του στην κατεχόμενη Αμόκουστο. Την πρόκρισή της στον τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision εξασφάλισε η Κύπρος. Η εκρηκτική Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα ανέβηκε 8η στη σκηνή κατά το χθεσινό βραδινό δεύτερο ημιτελικό, ξεσηκώνοντας την αρένα και εξασφαλίζοντας ένα από τα 10 μαγικά εισιτήρια.

0: ανεξάρτητα από την εικόνα που επιχειρούν να διαμορφώσουν ορισμένες δημοσκοπήσεις ή από το γεγονός ότι κάποιοι σπέβδουν ίσως και πρόωρο να προεξοφλήσουν την απουσία της ΔΥΠΑ από τη Βουλή, οι εκλογές της ερχόμενης Κυριακής θα τους διαψεύσουν, όπως έγινε και στις προηγούμενες εκλογές, και η Δημοκρατική Παράταξη θα βρίσκεται και στη Νέα Βουλή, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του κόμματος Μάριος Καρογιάν. Η παρουσία πέραν των χιλίων ατόμων στην τελευταία κεντρική συγκέντρωση της ΔΥΠΑ είναι μια απόδειξη, όπως είπε, ότι η παράταξη έχει ρίζες στην κοινωνία, διαθέτει ισχυρά και ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια με ανθρώπους που χαίρουν εκτίμησης και εμπνέουν εμπιστοσύνη, και οι ψηφοφόροι, πρόσθεσε, θα αξιολογήσουν το έργο και τη συνεισφορά του κόμματος εντός και εκτός Βουλής. Ξεσηκώνονται για το νερό οι επαγγελματίες γεωργοί σε τίμη, μανδριά, χέρια και κούκλε και ετοιμάζονται τη Δευτέρα για να διαμαρτυρηθούν. Μετά από συσκέψεις που έγιναν χθες και σήμερα, οι γεωργοί αποφάσισαν τη Δευτέρα να κατέλθουν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στη διασταύρωση του αεροδρομίου στην Τίμη. Οι γεωργοί ζητούν να παρεχωρηθούν από το τμήμα υδάτων ικανοποιητικές ποσότητες νερού από το φράγμα του Ασπρόκρημου για εποχιακές καλλιέργειες. Υποστηρίζουν ότι το φράγμα έχει πληρότητα πέρα του 40% και είναι απαράδεκτο, όπως αναφέρουν, να μην παραχωρείται νερό για εποχιακές καλλιέργειες. Οι αγροτικές οργανώσεις θα επισκεφθούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσουν να ανακαλέσει το διάταγμα για τη μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβιου γάλακτος για την Παρασκευή ΠΟΠ Χαλουμιού, αποκάλυψη στο Ραδιοκόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑΠΑ Νίκος Χάμπας. Η μείωση της ποσόστοσης, είπε ο κ. Χάμπας, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή ολόκληρο τον κλάδο, διότι μπορεί να ανακληθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΠΟΠ. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ διερωτήθηκε πώς θα καταφέρει η Κύπρος να φτάσει στο 50% της ποσόστοσης για το γάλα, όταν από 25 που είναι σήμερα μειώνεται στο 15. Η απόφαση να τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να πάψει η χρήση των ετήσιων πλεονασμάτων για κάλυψη κρατικών δαπανών σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή που θα υποφελήσει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτιμά ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚ Πέτρος Δημοσθένους. Σχολιάζοντας την χθεσινή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο κ. Δημοσθένους χαρακτήρισε ικανοποιητική την πρόταση της κυβέρνησης να καταβάλει σταδιακά τις οφειλές προς το Ταμείο, σημαίνοντας πως αυτά τα δισεκατομμύρια που θα έχει το Ταμείο θα μπορούν να επενδύονται με ασφαλή τρόπο και να φέρουν σημαντικά κέρδη, τα οποία θα αξιοποιούνται για ενίσχυση των συντάξεων και της βιωσιμότητάς του. Μετά από πολύχρονες προσπάθειες, ο Δήμος Ιεροκηπίας κατάφερε τελικά να υπογράψει συμβόλαια για τον παραλιακό πεζόδρομο. Τα συμβόλαια του, με το οποίο αναβαθμίζεται η τουριστική περιοχή της Γεροσκήπη, υπογράφηκαν την Τετάρτη μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του Σοκράτη Θεμιστοκλέους εκ μέρους της εταιρείας Panath Construction. Τα συμβόλαια προβλέπουν την εκτέλεση της δεύτερης φάσης του έργου, διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση του πεζόδρομου από το ξενοδοχείο Φαέθων μέχρι του ξενοδοχείου Αθηνά Ρόγκελ, καθώς και του κάθετου πεζόδρομου στα όρια των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας. Το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι 1.081.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Θα ξεπεράσουν τους 400 οι φοιτητές του AUB την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, υποστηρίζει ο υπεύθυνος της διοίκησης του Πανεπιστημίου, το οποίο συμπληρώνει 3 χρόνια παρουσία στην Πάφο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Άνθης διευκρίνησε ότι όλοι αυτοί οι φοιτητές του Πανεπιστημίου είναι με φυσική παρουσία που σπουδάζουν και όχι εξ αποστάσεως. Αναφερόμενος στους μακροπρόθεσμους στόχους του AUB, τόνισε ότι σε βάθος δεκαετίας οι φοιτητές θα φτάσουν στις 2.000. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Σοφίας Ροίδη που βρίσκεται στην οδό Αγίων Αναργύρων στον αριθμό 21 και της Δωροθέας Κοκκίνου στην οδό Γρήβα Διγενή στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Προς Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 στο εσωτερικό, στους 18 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και στους 7 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νεφώση, κυρίως στα δυτικά, ενώ προοδευτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20.

0: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπας στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλης στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δήμο Πάφου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χίτα και σάπα από την ελεκτική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Πλατείες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ συναντώνται εκ νέου σήμερα πριν από την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνδυάζει μεταξύ άλλων εμπορικές συμφωνίες και έντονο γεωπολιτικό χρώμα. Η σύνοδος των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων επικεντρώνεται στη διατήρηση μιας εύθραυστης εμπορικής συγκεχηρίας, η οποία συμφωνήθηκε σε προηγούμενη συνάντηση με τις ΗΠΑ να έχουν αναστείλει τους υψηλούς δασμούς και την Κίνα να έχει περιορίσει τις απειλές αναφορικά με την παγκόσμια προμήθεια σπάνιων γεών. Σύμφωνα με κινέζικες πηγές, ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Η αναφορά έγινε μέσω μακροσκελούς ανάρτησης του Αμερικανού Προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις εκτιμήσεις περί αμερικανικής παρακμής, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Πριν από την αναχώρησή του για την Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Τον κίνδυνο επιβολής περαιτέρω αυξήσεων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση υλοποίησης της πολιτικής που προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας για αποζημίωση της περίσσιας ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, επισημαίνουν οι συντεχνίες των εργαζομένων της ΑΕΚ. Ο πρόεδρος της ΕΠΑΕΚ, Μάριος Παπουτής, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιβαρύνει κυρίως τους καταναλωτές που δεν έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά. Διερωτήθηκε την ίδια στιγμή κατά πόσον είναι συνταγματικό να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός της ΑΕΚ. Ο κ. Παπουτής υπενθύμησε ότι εδώ και μήνες είναι σε ισχύ δυναμικά μέτρα των εργαζομένων και υπέδειξε πως μετά τις εκλογές οι συντεχνίες θα αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειες. Η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία μεγάλου επενδυτικού ταμείου διαχείρισης των πλεονασμάτων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας, ενώ παράλληλα θα επιδιωχθεί σταδιακά να τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο κ. Μουσούτας είπε ακόμη ότι από το τέλος του 2026 τα ετήσια πλεονάσματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα κατατίθενται πλέον σε κυβερνητικούς λογαριασμούς, αλλά σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου. Επιδίωξε είναι η δημιουργία επενδυτικού αποθυματικού, το οποίο σε βάθος χρόνου μπορεί να φτάσει τα 40 με 60 δισεκατομμύρια. Ευρώ. Ανέφερε επίσης ότι το κράτος θα αρχίσει σταδιακή αποπληρωμή του υφιστάμενου χρέους προς το Ταμείο μέσω ετήσιων δόσεων. Συνελήφθη στα κατεχόμενα 29χρονος πατέρας, ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή του ανήλικου γιου του, φαίνεται να άρπαξε το παιδί από το σπίτι της μητέρας του σε χωριό της Λεμεσού. Σύμφωνα με δηλώσεις της λεγόμενης αστυνομίας, ο 29χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στις ελεύθερες περιοχές, εντοπίστηκε με το γιο του στην κατεχόμενη Αμόκουστο. Την πρόκρισή της στον τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision εξασφάλισε η Κύπρος. Η εκρηκτική Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα ανέβηκε 8η στη σκηνή κατά το χθεσινό βραδινό δεύτερο ημιτελικό, ξεσηκώνοντας την αρένα και εξασφαλίζοντας ένα από τα 10 μαγικά εισιτήρια.

0: ανεξάρτητα από την εικόνα που επιχειρούν να διαμορφώσουν ορισμένες δημοσκοπήσεις ή από το γεγονός ότι κάποιοι σπέβδουν ίσως και πρόωρο να προεξοφλήσουν την απουσία της ΔΥΠΑ από τη Βουλή, οι εκλογές της ερχόμενης Κυριακής θα τους διαψεύσουν, όπως έγινε και στις προηγούμενες εκλογές, και η Δημοκρατική Παράταξη θα βρίσκεται και στη Νέα Βουλή, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του κόμματος Μάριος Καρογιάν. Η παρουσία πέραν των χιλίων ατόμων στην τελευταία κεντρική συγκέντρωση της ΔΥΠΑ είναι μια απόδειξη, όπως είπε, ότι η παράταξη έχει ρίζες στην κοινωνία, διαθέτει ισχυρά και ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια με ανθρώπους που χαίρουν εκτίμησης και εμπνέουν εμπιστοσύνη, και οι ψηφοφόροι, πρόσθεσε, θα αξιολογήσουν το έργο και τη συνεισφορά του κόμματος εντός και εκτός Βουλής. Ξεσηκώνονται για το νερό οι επαγγελματίες γεωργοί σε τίμη, μανδριά, χέρια και κούκλε, και ετοιμάζονται τη Δευτέρα για να διαμαρτυρηθούν. Μετά από συσκέψεις που έγιναν χθες και σήμερα, οι γεωργοί αποφάσισαν τη Δευτέρα να κατέλθουν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας στη διασταύρωση του αεροδρομίου στην Τίμη. Οι γεωργοί ζητούν να παραχωρηθούν από το τμήμα υδάτων ικανοποιητικές ποσότητες νερού από το φράγμα του Ασπρόκρημου για εποχιακές καλλιέργειες. Υποστηρίζουν ότι το φράγμα έχει πληρότητα πέρα του 40% και είναι απαράδεκτο, όπως αναφέρουν, να μην παραχωρείται νερό για εποχιακές καλλιέργειες. Οι αγροτικές οργανώσεις θα επισκεφθούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσουν να ανακαλέσει το διάταγμα για τη μείωση της ποσόστοσης του εγωπρόβιου γάλακτος για την Παρασκευή ΠΟΠ Χαλουμιού, αποκάλυψη στο Ραδιοκόσμος ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑΠΑ Νίκος Χάμπας. Η μείωση της ποσόστοσης, είπε ο κ. Χάμπας, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή ολόκληρο τον κλάδο, διότι μπορεί να ανακληθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΠΟΠ. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ διερωτήθηκε πώς θα καταφέρει η Κύπρος να φτάσει στο 50% της ποσόστοσης για το γάλα, όταν από 25 που είναι σήμερα μειώνεται στο 15. Η απόφαση να τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να πάυσει η χρήση των ετήσιων πλεονασμάτων για κάλυψη κρατικών δαπανών σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή που θα υποφελήσει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτιμά ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚ Πέτρος Δημοσθένους. Σχολιάζοντας την χθεσινή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο κ. Δημοσθένους χαρακτήρισε ικανοποιητική την πρόταση της κυβέρνησης να καταβάλει σταδιακά τις οφειλές προς το Ταμείο, σημαίνοντας πως αυτά τα δισεκατομμύρια που θα έχει το Ταμείο θα μπορούν να επενδύονται με ασφαλή τρόπο και να φέρουν σημαντικά κέρδη, τα οποία θα αξιοποιούνται για ενίσχυση των συντάξεων και της βιωσιμότητάς του. Μετά από πολύχρονες προσπάθειες, ο Δήμος Ιεροκηπίας κατάφερε τελικά να υπογράψει συμβόλαια για τον παραλιακό πεζόδρομο. Τα συμβόλαια του, με το οποίο αναβαθμίζει την τουριστική περιοχή της Γεροσκήπη, υπογράφηκαν την Τετάρτη μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του Σοκράτη Θεμιστοκλέους εκ μέρους της εταιρείας Panath Construction. Τα συμβόλαια προβλέπουν την εκτέλεση της δεύτερης φάσης του έργου, διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής περιοχής Γεροσκήπου. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση του πεζόδρομου από το ξενοδοχείο Φαέθων μέχρι του ξενοδοχείου Αθήνα Ρόγκελ, καθώς και του κάθετου πεζόδρομου στα όρια των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας. Το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι 1.081.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Θα ξεπεράσουν τους 400 οι φοιτητές του AUB την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, υποστηρίζει ο υπεύθυνος της διοίκησης του Πανεπιστημίου, το οποίο συμπληρώνει 3 χρόνια παρουσία στην Πάφο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Άνθης διευκρίνησε ότι όλοι αυτοί οι φοιτητές του Πανεπιστημίου είναι με φυσική παρουσία που σπουδάζουν και όχι εξ αποστάσεως. Αναφερόμενος στους μακροπρόθεσμους στόχους του AUB, τόνισε ότι σε βάθος δεκαετίας οι φοιτητές θα φτάσουν τις 2.000. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Σοφίας Ροίδη που βρίσκεται στην οδό Αγίων Αναργύρων στον αριθμό 21 και της Δωροθέας Κοκκίνου στην οδό Γρήβα Διγενή στην πόλη Χρυσοκούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 στο εσωτερικό, στους 18 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και στους 7 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νεφώση, κυρίως στα δυτικά, ενώ προοδευτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους...

επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως, η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starsisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Η αγαπημένη φωνή της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής Κατερίνα Τσιρίδου έρχεται στην Πάφο για μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί της ο Νίκος Πρωτόπαπα στην κιθάρα, ο Θοδωρής Τούγιος στο μπουζούκι και ο Γιάννης Καλαφατέλη στο ακορντεόν. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο μεζεδοπολείο Αντίγκο στις 2 το μεσημέρι. Είσοδος 12 ευρώ. Κρατήσεις στο 26 955 025. Απολαύστε την Κατερίνα Τσιρίδου σε μια εμπειρία γεμάτη ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι που θα σας μείνει αξέχαστη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας εύχομαι να μείνετε στην παρέα μου μέχρι και τις επόμενες δύο ώρες, όσο είναι αυτές. Εσείς μπορείτε να μείνετε όλο το 24ωρο εδώ στο ραδιόφωνο. Αυτό σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Γιατί μια παροιμία λέει: αν δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου, θα πέσεις να σε πλακώσεις. Τώρα δεν θα πω τετριμένα και παροιμίες και λαϊκές ρίσεις. Θα πω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού περνάμε καλά. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, εγώ έρχομαι σε λίγο. Το νου σας.

Αγαπητοί μου φίλοι, βλέποντας εδώ το χαρτάκι με το τι θα ακολουθήσει σήμερα στην εκπομπή, αυτό το μαγικό και υπέροχο χαρτάκι, θέλω να σας πω ότι έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σας σήμερα, ονομαστικές γιορτές και επετείους. Έχουμε ενότητα με viral ειδήσεις, ενότητα με κρύα ανέκδοτα, ενότητα με προτάσεις ταινιών. Εμένα με την αφουντό μου τσουνάρα μου να σας κρατάω συντροφιά και την αρχοντοφωνάρα μου. Πο. Και φυσικά όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και όπως βλέπετε περίσσιο χιούμορ. Γι' αυτό λοιπόν μην αντιστέκεστε, μείνετε συντονισμένοι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Σας περιμένω στα social media, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί η σχέση μας εκεί ραδιοφωνικά σίγουρα δυναμώνει. Στείλτε μου το μήνυμά σας σε TikTok, Facebook ή Instagram, Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή στα social media του ραδιοφώνου. Ταγκάρετε μας τα story που κάνετε και έτσι η σχέση μας θα γίνεται πολύ πιο ουσιαστική και δυνατή. Φυσικά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας για να μοιραστείτε τις ευχές σας, τα αγαπημένα σας τραγούδια, αλλά γιατί όχι και τις δικές σας προτάσεις για την εκπομπή.

Δάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Γλυκερία. Έχουμε Διεθνή ημέρα χούμους, αν δεν έχετε δοκιμάσει είναι καταπληκτικό. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1821 λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, έγινε η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι. Ανοίγει το δρόμο λοιπόν έτσι στο Βαλτέτσι για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Όπλα αρχηγοί που αξίζει να τους τιμούμε και να τους θυμόμαστε: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτριος Πλαπούτας και άλλοι σημαντικοί. Τέλος σας, σήμερα το 1890 ο Νικόλα Τέσλα, αγαπημένος μου επιστήμονας, πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.

0: Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σου αγαπημένα τραγούδια και ένα δίωρο γεμάτο μουσική σε περιμένουν. Αρκεί και μόνο να μείνεις μαζί μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σε αυτήν την όμορφη παρέα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δήμο Πάφου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χύτα και σάπα από την ηλεκτρική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου.

0: Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δε φταίσαι εσύ, ποτέ αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σας πω το ανέκδοτο της ημέρας του Call to Be Hot. Ο Τζακ Νορίς δεν λέει θα δούμε, το μέλλον του δίνει αναφορά. Μη γελιέστε.

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ζερδάνη αγαπητός, συνεχίζονται τις προτάσεις αστυνομικές περιπέτειες από πλατφόρμα Netflix. Enola Holmes, τι μπορώ να πω γι' αυτό. Το Enola Holmes είναι μια πιο ανάλαφρη αλλά πολύ γοητευτική αστυνομική περιπέτεια. Η Enola, μικρότερη αδερφή του Sherlock Holmes, όχι που δεν θα ήτανε, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της όταν η μητέρα της εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Στην πορεία μπλέκει με ένα νεαρό λόρδο, με πολιτικές ίντρικες.

Και με μια ολόκληρη κοινωνία που δεν περιμένει από μια κοπέλα να σκέφτεται σαν detective. Η μεγάλη δύναμη της ταινίας είναι η ενέργεια της Miley Bobby Brown, που δίνει φρεσκάδα και χιούμορ στο ρόλο. Είναι αστυνομικό φιλμ, αλλά με πολύ έντονη και περιπετειώδη νεανική διάθεση. Πραγματικά είναι απολαυστικό.

Αγαπητοί μου ακροατές, η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Καλή δύναμη σε ό,τι για να κάνετε. Καλή λευτεριά σε όσους ξέρετε. Να στείλω τα χαιρετήματά μου σε όλη την ομάδα εδώ της εκπομπής που τους αγαπώ πολύ και τους λατρεύω. Καμιά φορά φωνάζω, γκρινιάζω, επειδή είναι ζωντανή εκπομπή, παραπονιέμαι. Αλλά με έχουν στον αφρό τα παιδιά, δεν έχω παράπονο. Και τα δωράκια μου, όλα κομπλέ. Και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ημέρα. Αύριο Πέμπτη είναι, ρε παιδιά. Πέμπτη, ναι. Τα λέμε αύριο λοιπόν.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Βουλευτικές εκλογές 2026. Μάχη για τους σταυρούς. Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν οι υποψήφοι για την εξασφάλιση του πολυπόθητου σταυρού προτίμησης. Παρατείνεται και βαθαίνει η έρευνα στο Δήμο Πάφου. Ξεσκονίζονται φάκελοι για χύτα και σάπα από την ηλεκτρική υπηρεσία. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η Πάφος χρειάζεται νέο κημητήριο και η ανάγκη αυτή δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Ακόμη, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στάλα, στάλα.

Ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Το επόμενο είναι του φίλου του Λαβρέντη, του Μαχαιρίτσι. Στίχους Ισάκ, Σούση.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
0: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαι η Αμαρυλής.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
3: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
4: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
7: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Για τη μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Αφές Ονιά στο Παγκράτη.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
2: Για στιγμές αλλιώτικες.
3: Για στιγμές αυθεντικές.
2: Συνήθεια που διαρκεί.
3: Κόσμος.